ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο. Στα παλιά

μες της πόλης τα σκουπίδια. Είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωροακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: είναι κι εγώ. Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 275 51. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Η τελευταία χρονιά η αγάπη θα μου θυμίσει.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Ακοινώνονται 7 δήμοι καθώς πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρών και Λαντ. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της NASA, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι εγκαταστάσεις της διαστημικής υπηρεσίας είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκε πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράζονται στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς.
17: Ο καιρός.
16: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς. Στους ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 10. Παραπολιτικά 90,1 είναι η συχνότητα, την ξέρετε και είστε συντονισμένοι. Είναι στιχομηθείες και θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, εδώ παραμένει απέναντί μου. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Μαρία Ιωάννου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπω ήδη και θα τα διαβάσω στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτός είναι ο Bob Dylan, το Like a Rolling Stone βέβαια, και το ακούμε γιατί, όπως με ενημέρωσε σε ένα από τα πολύ ωραία μηνύματα που ανταλλάσσουμε ο Θανάσης Βούτσινος, μου λέει σαν αύριο, σαν σήμερα δηλαδή, 25 Ιουλίου, έγινε η ιστορική εμφάνιση του Bob Dylan στο Folk Festival του Newport το 1965. Δύο χρόνια πριν είχε ντεμπουτάρει εκεί στο πλευρό της ήδη διάσημης τότε Joan Baez και εντυπωσίασε. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Folk Festival του Newport το 1965, ο Dylan έπαιξε με ενισχυτές και ηλεκτρικό ήχο προς μεγάλη απογοήτευση των παραδοσιακών σκληροπυρηνικών ορκισμένων της folk. Η στροφή αυτή, όπως μου έγραψε, συζητιέται ακόμη από μουσικόφιλους και αναλυτές, πότε ως κοσμοϊστορικό γεγονός και πότε σαν ανέκδοτο.

Και ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη γράφει για τη χθεσινή δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύει κανείς, λέει, ότι αυτή η επιδεικτικά πολυτελής μάζοξη ενδιαφέρει τους ανθρώπους που δουλεύουν 16 ώρες για να ταΐσουν τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να πάνε δύο μέρες διακοπές, που μετράνε τα κέρματα στο ταμείο, που ακόμα και ένας καφές για αυτούς είναι πολυτέλεια. Εμείς τη δικιά μας δημοκρατία τη γιορτάζουμε στο δρόμο. Πήγε, λέει, ο Πορτοκαλί Παππούς σε παραλαβή σωρών Αμερικανών στρατιωτών και είπε ότι του είπαν οι νεκροί πως θυσιάστηκαν για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Οκ, μπρο, σε πιστεύω. Και μια θεία μου έλεγε ότι μιλούσε με τον πεθαμένο θείο. Μόνο από αυτή δεν την αφήνουμε να πολυκυκλοφορεί, γράφει ο Κωνσταντίνος και κλείνει με τη γνωστή εποδό συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Εδώ τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, στο σύμβολο της Αθήνας, στην Ακρόπολη, μπορείτε να πάτε, να επισκεφτείτε, να την απολαύσετε και εσείς και εμείς και οι τουρίστες. Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε, δεν μπορείτε όμως να πάτε τουαλέτα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αν ρε παιδί μου έρθει μια ανάγκη, πώς να το πούμε. Έγινε ερώτημα από την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, τη Σία Αναγνωστοπούλου, στην Βουλή προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και στη συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η κυρία Αναγνωστοπούλου επικαλέστηκε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν για τη μη λειτουργία των τουαλετών στον αρχαιολογικό χώρο και ζήτησε να εξηγήσει υπουργός γιατί παραμένουν κλειστές. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι οι τουαλέτες της Ακρόπολης από ιδρύσεως του αρχαιολογικού χώρου είναι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Οι συγκεκριμένες έχουν πολλαπλασιαστεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός τους μετά από επισκευή που κάναμε δύο χρόνια πριν, οπότε τις αναδιοργανώσαμε πλήρως. Οπότε σήμερα, λέει, που το παλιό μουσείο ετοιμάζεται να ανοίξει, έχουμε δημιουργήσει περίπου 10 ή 12 τουαλέτες. Αυτές οι τουαλέτες θα χρησιμοποιηθούν όταν ανοίξει αρχές του φθινοπόρου το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Μέχρι να ανοίξει το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, εντός του αρχαιολογικού χώρου, τίποτα.

Επίσης εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, συνεχίζεται η ταλαιπωρία που μόλις ξεκίνησε για τους κατοίκους των σπιτιών και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές που επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτίριων τους ενδεχομένως από το πέρασμα του Μετροπόντικα εκεί από κάτω τους. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση αυτές τις ημέρες με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της κοινοπραξίας Άβαξ. Και τα νεότερα είναι τα εξής. Ο Υφυπουργός παραδέχτηκε ότι υπήρξε λυπής ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό. Είπε επίσης ότι τα έξοδα για τους ελέγχους που θα κάνουν οι μηχανικοί του ΤΕ θα γίνουν με δαπάνη της Ελληνικό Μετρό. Παραμένουν ωστόσο ερωτήματα για το πώς θα γίνουν οι μελέτες τώρα για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο σκελετό των κτηρίων, στα θεμέλια και για τις καθιζήσεις. Και ερωτήματα αλλά και αντιδράσεις υπάρχουν για την άρνηση να καλυφθούν αποζημιώσεις για τους κατοίκους που υπέστησαν οικονομική ζημιά. Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά οικοδομικές βλάβες και παρέπεψε τους κατοίκους στις δικαστικές αίθουσες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, όπως είναι η απώλεια νοικίων, ας πούμε, γιατί όσοι νίκιαζαν διαμερίσματα εκεί τα εγκατέλειψαν. Και φυσικά υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την μελέτη επανεκκίνησης του έργου που, όπως επιβεβαιώθηκε, έχει ανατεθεί σε καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σε Γερμανό εμπειρογνώμονα της κατασκευάστριας εταιρείας του Μετροπόντικα, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα να συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη και ο πραγματογνώμονας της πρωτοβουλίας των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Οι κάτοικοι λένε ότι θέλουν να βάλουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, γιατί λένε ότι οι μελέτες της Ελληνικό Μετρό χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων θα μας φέρουν πάλι πρωτοτελεσμένων γεγονότων. Αυτό φοβούνται δηλαδή και ζητούν να μην αρχίσει πάλι ο Μετροπόντικας χωρίς να υπάρξει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη μελέτη, να παραδοθούν οι μετρήσεις και οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία, και να καλυφθούν οι κάτοικοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Θα τον παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Τις επόμενες εβδομάδες θα φιλοξενήσουμε και πάλι κατοίκους της περιοχής. Στα τελευταία νέα τώρα, σε άλλα νέα, μαθαίνουμε ότι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Είχε στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη, λέει, η ελληνική πυροβολαρχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, τώρα είναι αυτά που σας λέω. Και στις 7 και 4 τώρα το πρωί, οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είδα την Άννα κάποτε, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Πάμε στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί έχουμε νέα. Έχουμε νέα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το δικαστικό. Και το άλλο είναι το πώς κυκλοφορούν σήμερα τα τρένα, ας πούμε, έτσι. Να ξεκινήσω από το δικαστικό. Είχαμε εισαγγελική πρόταση του Αριουπάγου για παραπομπή του τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό του κ. Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν οι ίδιοι τη σχετική εντολή. Επίσης, ο εισαγγελέας λέει το εύλογο ότι δεν είναι πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί ότι στην περιοχή ήταν μηχανήματα και είχαν αρχίσει να μπαζώνουν, έτσι. Τώρα, στο άλλο επίπεδο, στην κατάσταση των σιδηροδρόμων, ο διευθύνων σύμβουλος του νέου ΟΣΕ, ο Χρήστος Παλιός, στο πλαίσιο ακρόασης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας σε επίμονα ερωτήματα της βουλευτρίας του ΠΑΣΟΚ, της Μιλένας Αποστολάκη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 3 χρόνια μετά δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δηλαδή το σύστημα είναι το σύστημα ETCS, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, δεν λειτουργεί, παρόλο που έχει εγκαινιαστεί 2-3 φορές ως τώρα και που έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια μετά από το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ενδεικτικά θα σας πω λίγο από το διάλογο που είχαν ο κύριος Παλιός με την κυρία Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη λοιπόν επέμενε, ρωτούσε τον CEO του νέου ΟΣΕ πού λειτουργεί το ETCS, πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS. Ο κύριος Παλιός στην αρχή έλεγε ότι έχει δρομολογηθεί, έχει οργανωθεί, εγκαθίσταται κτλ. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, του λέει πού λειτουργεί κύριε, και τελικά αναγκάστηκε να πει ότι το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα, είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό ωστόσο. Τώρα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί, όλο αυτό είναι μια αντίφαση. Με αυτές τις δύο νέες εξελίξεις λοιπόν καλωσορίζουμε τον δικηγόρο και πατέρα θύματος της Μάρθης, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, για να δούμε πώς προχωράει και η δίκη και τι μπορούν να συνεισφέρουν και τα δύο νέα αυτά στοιχεία στην όλη υπόθεση. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε από το δικαστικό σκέλος που αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
1: Για μας δεν είναι έκπληξη αυτή η εισαγγελική πρόταση mm-hmm. του συγγενείς. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Όλοι γνωρίζουμε εξ αρχής πώς έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις και με ποιο εντολή έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Απλά τώρα επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά σε αυτό το υψηλό δικαστικό επίπεδο μια εισαγγελική πρόταση ενός ευρωπαγήτη αντισαγγελέα τα αυτονόητα, αυτά τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται σε 112 περίπου σελίδες, 110 πως είναι η εισαγγελική πρόταση, είναι στοιχεία τα οποία εμείς τα έχουμε συνεισφέρει οι συγγενείς και έχουν προκύψει και από την ανάκριση ήδη από την εισαγγελία εφετών Λάρισας κατά την ανάκριση της κυρίας Δίκης των Τεμπών. Mm-hmm. Συνεπώς δεν μας προκαλεί καθόλου εντύπωση ότι έχουν προκύψει αυτά τα ζητήματα και αυτές οι ευθύνες.
0: Ναι. Αυτό τώρα, πώς χρονικά πώς θα πάει δικαστικά αυτή η ιστορία με Τριαντόπουλο Αγοραστό?
1: Αυτό θα πρέπει να καταρχήν να βγει βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Το βούλευμα αυτό, εφόσον δέχεται την εισαγγελική πρόταση, θα είναι παραδειγματικό και θα πρέπει πλέον να εισαχθεί προς εκδίκαση. Βεβαίως πρέπει να μεσολαβήσει η κλήρωση ενός ειδικού δικαστηρίου από δικαστές. Mm-hmm. Και χρονικά αυτό μπορεί να πάει και 3 και 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Από σήμερα.
0: Προς το τέλος του χρόνου δηλαδή.
1: Προς το τέλος του χρόνου, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε και το
0: βούλευμα. Θεωρείτε πιθανό να μην βγει και βούλευμα παραπεμπτικό?
1: Το θεωρώ είναι σχετικό. Σας λέω ότι τα στοιχεία υπάρχουν. Mm-hmm. Τα στοιχεία είναι εκεί. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από μια εμβελεχή και πολύμινη διερεύνηση, mm-hmm. γιατί έγινε επιπλέον ανάκριση η οποία είχε περατωθεί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. και από την...
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό τους λέει, έχει εκπαιδευτεί.
1: Φανταστείτε ακόμα χειρότερα. Εγώ πραγματικά αμφιβάλλω πολύ αν του χρόνου τον Αύγουστο του 2027 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το ETCS σύστημα. Και ας με πούν κινδυνολόγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πράγματα όσο προχωράει αυτή η ιστορία. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που μαθαίνουμε. Αλλά απ' την άλλη είναι σε εξέλιξη και όλη η διαδικασία της δίκης και παράλληλων δικών, παράλληλων της υπόθεσης εννοώ. Δίνετε τον αγώνα σας και όλοι εσείς. Τι να πω, να ευχηθώ καλό κουράγιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αν περιμένουμε κάτι τώρα κοντά που πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι καλό είναι να τα παίρνουμε τα πράγματα ένα-ένα. Βασικά να αναμένουν μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία οι συγγενείς μέχρι τις 28 του μηνός να εκδοθεί απόφαση των ετοιμάτων στην κύρια δίκη, ώστε να παραμείνουν τελικά 36 κατηγορούμενοι.
0: Μέσα στη βδομάδα δηλαδή. Μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην Τρίτη δηλαδή. Και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψαρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η Μελίνα Μερκούρη και το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», το τραγούδι που έχει σημαδέψει την ταινία «Στέλλα». Την ταινία «Στέλλα» που τη σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης, όπως και πολλές άλλες, το «Κυριακάτικο ξύπνημα», το «Ζορμπά», το «Κορίτσι με τα μαύρα». Και ο Μιχάλης Κακογιάννης, αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης, μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2011.

μιλάμε με τον κύριο Ψαρόπουλο για όσα συμβαίνουν σχετικά με την τραγωδία ή το έγκλημα των Τεμπών, με 57 αθώους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλη μια τραγωδία, θυμηθήκαμε αυτή την εβδομάδα. 8 χρόνια πέρασαν από τότε που στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά και στο Κόκκινο Λιμανάκι, τουλάχιστον 104 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους ανάσα. Εκείνο το φοβερό απόγευμα, με αυτή την φοβερή πυρκαγιά. Είχαμε εκδηλώσεις μνήμης αυτές τις μέρες και οι συγγενείς εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση. Θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιωθεί. Ενδεικτικά είναι αυτά που είπε ο Άρης Χερουβίμ στο παραπολιτικά.gr. Ο Άρης Χερουβίμ έχασε τις 5χρονες δίδυμες ανιψιές του, τη μητέρα του και την αδερφή του σε εκείνη την πυρκαγιά. Έτσι. Και λέει ότι οι μέρες πριν από κάθε επέτειο είναι και πιο δύσκολες. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις μέρες πριν ότι κάτι δεν σου πάει καλά, κάτι σε βαραίνει. Αυτό που ζητάει είναι να μην ξεχάσει ο κόσμος αυτή την ιστορία, αυτό που ζητάνε όλοι οι συγγενείς. Μιλάμε, λέει, για το μεγαλύτερο έγκλημα σε καιρό ειρήνης σε αυτή τη χώρα.

Να καλημερίσω το Μάριο. Καλημέρα μου, λέει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε μήπως πότε θα φτάσει στο αεροδρόμιο? Δεν ξέρω αν το. Τι να σου πω. Πραγματικά, Μάριε, δεν έχω ιδέα τι να πω. Αν δεν ξέρετε εσείς Θεσσαλονίκη, τι να πούμε εμείς από εδώ. Καλημερίζω και τον Βασίλη που στέλνει από εδώ ανοιχτό μήνυμα στους απανταχού ξενοδόχους. Λέει, αγαπητοί ξενοδόχοι, από την οικογένειά μου, πενταμελής, δεν θα πάρετε χρήματα φέτος γιατί πληρώσαμε την τεκμαρτή εφορία μου στο Μητσοτάκι. Βασίλης, αυτοκινητιστής ταξί.

και για το θέμα που μιλούσαμε πριν, για το σύστημα ETCS, το σύστημα παίδησης, δηλαδή αυτόματης παίδησης που δεν λειτουργεί όπως παραδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ στην Ελλάδα, μου στέλνει ο Δημήτρης και λέει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, λέει, το ETCS λειτουργεί μόνο στο 13% του συνόλου των γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως λέει η Κομισιόν είναι ακριβό για τις εταιρείες και έχει δώσει παράταση ως το 2035. Οι ζωές, γράφει ο Δημήτρης, δεν έχουν καμιά σημασία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη μου, να σου πω εγώ ότι εδώ ζούμε ένα θαύμα. Το είπε και ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας χθες, ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, χαρακτήρισε θαύμα την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, εμείς, γιατί αυτό το θαύμα δεν το έχουμε νιώσει, δεν το έχουμε καταλάβει. Τι ξέρω, τι να πούμε, χοντρόπετσι είμαστε, δεν καταλαβαίνω. Άσε που, όπως είπε ο ίδιος ο Τουρνάρας, και παρά το θαύμα, αυτό το θαύμα δεν σηκώνει 13η σύνταξη. Για τους συνταξιούχους που τους έχει κοπεί η σύνταξη από τα μνημόνια με τα οποία έγινε το θαύμα. Γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει και στην πτώχευση, λέει. Αυτό είναι. Από το θαύμα στην πτώχευση, μια σύνταξη δρόμος. Καταχαιρίασε και το Πασόκο ο κύριος Τουρνάρας και λέει είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπάρχει μια οροφή δαπανών και δεν γίνεται να το κάνει το Πασόκο αυτό. Μια τέτοια παροχή, λέει, δεν συνάδει με το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και θα οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι με όσα είπε ο Γιάννης Τουρνάρας, περνάμε σιγά σιγά και σε αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, με τον Πρωθυπουργό να λέει στο Open χθες και να το ξαναλέει το βράδυ σε πηγαδάκια εδώ, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr στο Προεδρικό Μέγαρο, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο αλλά στο τέλος της τετραετίας, και αυτή την κινητικότητα, λέει, που βλέπετε, μην την εκλαμβάνετε ως πρόβα τζενεράλε για εκλογές, γιατί η κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας μας. Ρωτήθηκε για πολλά, ρωτήθηκε για την ιστορία του Τριαντόπουλου, είπε περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο, λέει, αποτύχαμε, παραδέχθηκε, αλλά και από την αντιπολίτευση έγινε συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Για τις υποκλοπές, για όσα έχουν πει ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης, είπε το αντιμετωπίσαμε, ανελήφθησαν οι πολιτικές ευθύνες πριν 4 χρόνια. Για το Σαμαρά είναι σαφές ότι έχουν κοπεί οι γέφυρες, φάνηκε και από την απάντησή του. Έκανε μια δήλωση με αφορμή την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας και ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η δημοκρατία μας λειτουργεί σοβαρά. Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνοχισμένη.

0: ένα είναι δεδομένο, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα, μέσα σε αυτό το οικονομικό θαύμα το οποίο μας περιέγραψε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, να πληροφορούμαστε ότι γίνονται μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών, έμπειρων εκπαιδευτικών, με θητεία 20 ετών ας πούμε, από ιδιωτικά σχολεία, κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και συνολικά για το τι συμβαίνει δηλαδή και πώς απολύονται έτσι μαζικά άνθρωποι που προσέφεραν στην εκπαίδευση και που είχαν και άλλα να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Καλούνται να αποχωρήσουν σε μια σχετικά προχωρημένη ηλικία μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια δουλειάς. Και με τι επίσης δικαιολογία απολύονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό. Γι' αυτό και αναζητήσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω όμως με κάτι.

0: δις, πήγαν σε μη μισθωτούς. Ξέρετε πόσο πήραν οι μισθωτοί αυτής της χώρας, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι? 140 εκατομμύρια. Και το αφήνω εκεί ασχολίαστο. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, πόσο δίκαια κατανέμεται ο πλούτος αυτή τη χώρα και ποιοι είναι τα πραγματικά θύματα αυτών των περιοριστικών πολιτικών της τελευταίας 15 ετίας. Πάμε τώρα στο θέμα μας.
1: Για να δούμε, γιατί και εδώ μιλάμε για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η εκπαιδευτική δηλαδή, των ιδιωτικών σχολείων.
0: Και θα δώσω και μια διάσταση στο τέλος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, που σχετίζεται με αυτό ακριβώς, με τους μισθούς και με τους εκπαιδευτικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και για ποιο λόγο δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στην επόμενη πενταετία, δεκαετία. Mm-hmm. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται με τις απολύσεις. Προσέξτε. Όλα τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, επί οποιασδήποτε κυβέρνηση, γαλάζιες ή πράσινες ή κόκκινες απόχρωσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που έχουν διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή παράγουν ακριβώς το ίδιο εκπαιδευτικό έργο που παράγουν και οι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία, είχαν μια, θα το έλεγα, ειδική προστασία από τον νόμο, να μην απολύονται ελεύθερα. Απολύονταν μεν, αλλά υπήρχε κάποιος έλεγχος. Για ποιο λόγο? Από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι ώστε να μην είναι ο εκπαιδευτικός εντελώς ανοχήρωτος για να αλλοιώσει βαθμολογίες, ξέρετε αυτό που συμβαίνει σε κάποια σχολεία. Να μην αλλοιώσει ενδοσχολικές εξετάσεις κτλ. Έτσι λοιπόν, πάντα υπήρχε μια πρόνοια, υπήρχε μια επιτροπή είτε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είτε επιτροπή νομικών, η οποία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1-2 μήνες από την απόλυση, έκρινε. Εάν η απόλυση αυτή είχε στοιχεία καταχρηστικότητας, δηλαδή έγινε επειδή ο εκπαιδευτικός απήργησε ή επειδή του οφείλονταν χρήματα και πήγε πτώση εργασίας ή επειδή ήταν καταφανώς άδικη η απόλυση κτλ. Κτλ. Για κάποιους λόγους. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κεραμέως το 2020 και αφαιρεί οποιαδήποτε προστατευτική δικλίδα η οποία... προστατευτική αυτή δικλίδα είχε καθοριστεί ως πολύ κρίσιμη και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2010 που έλεγε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν σταθερές και ασφαλείς εργασιακές σχέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Τι έφερε λοιπόν ο νόμος Κεραμέως? Από το 2020 μέχρι και σήμερα πρέπει να έχουν απολυθεί, και το λέω με τριοπαθώς, πάνω από 3.500 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 11.000.
1: Από πότε?
0: Από το 2020, τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος. Είναι ένα αδιανόητο νούμερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το μέγεθος. Και δυστυχώς, συνήθως αυτοί που πληρώνουν την ύφη είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, πάνω από 20-25, γιατί πλέον στοιχίζουν εντός εισαγωγικών ακριβά στους ιδιοκτήτες και βλέπουν την πόρτα της εξόδου για να προσληφθούν νέοι άνθρωποι οι οποίοι στοιχίζουν λιγότερο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει και οι νέοι άνθρωποι να βρουν δουλειά? Βεβαίως.
1: Αλλά
0: όχι να χάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, που έχουν δάνεια, που έχουν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει, είναι αγαπητοί από μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ. Και πρέπει να παραμείνουν στο σχολείο τους. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι από το 2020 και μετά έχουν επιδεινωθεί δραματικά οι εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει πτώση της ποιότητας στα ιδιωτικά σχολεία και το κυριότερο, υπάρχει πλέον μια μαζική φυγή εκπαιδευτικών. Mm. Τώρα για τον πρόσφατο πίνακα του ΑΣΕΠ πληροφορηθήκαμε κατάπληκτη και πάρα πολύ ανήσυχη, γιατί η δική μας ομοσπονδία δεν θέλει να φεύγει ο κόσμος στα ιδιωτικά σχολεία για να πάει στο δημόσιο. Εμείς θέλουμε οι συνάδελφοί μας να μένουν στα σχολεία τους. Ότι το 48% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είναι ένα αδιανόητο νούμερο, έχει κάνει τα χαρτιά του για τον πίνακα του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Δεν ξέρω πώς θα φύγουν τελικά, αλλά θα είναι μεγάλη η φυγή. Εάν εμείς λοιπόν κάναμε μια πρόταση στους ιδιοκτήτες, ελάτε εδώ να συζητήσουμε, να δώσετε κάποια χρήματα παραπάνω να μείνουν οι άνθρωποι στα σχολεία τους. Και αυτό γιατί από το 2012 που μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων κέρδισαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χρήματα τα οποία χάσαμε εμείς και βεβαίως τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας είπαμε λοιπόν από αυτά, δηλαδή εγώ θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα, το 2012 με περίπου 11 χρόνια προϋπηρεσίας και ένα μεταπτυχιακό τότε, έπαιρνα 1.380 ευρώ καθαρά με 14 μισθούς. Μετά το ενιαίο μισθολόγιο έπεσε στα 990 με 12 μισθούς. Δηλαδή η απώλεια ήταν περίπου 600 ευρώ το μήνα. Και τι ζητήσαμε τους ιδιοκτήτες? Δώστε 100-150 ευρώ το μήνα από όλα αυτά που κερδίσατε, για να μείνει ο κόσμος στα σχολεία του. Η απάντηση ήταν πραγματικά για γέλια και για κλάματα, με ένα άρθρο ένας από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Συνδέσμου των Ιδιοκτητών στο Λίμπεραν, έγραψε ότι αν θέλετε να κάνουμε μια συλλογική συμφωνία, θα παρατήσετε ακόμα και αυτό το μισθολόγιο των δημοσίων και θα πέσετε στην κοινή εργατική, δηλαδή θα παίρνετε 700 ευρώ το μήνα και μετά τα

0: ρίσκουμε, λέει μετά. Άρα λοιπόν. Όχι μόνο αύξηση, αλλά μείωση κατά 250 ευρώ το μήνα με 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και χωρίς διακοπές το καλοκαίρι. Αυτό πρότειναν. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι πραγματικά για να συζητήσει κανείς μαζί τους.
1: Οπότε το κομμάτι των αυξήσεων τελείωσε, αλλά τώρα πάμε και σε απολύσεις.
0: Υπάρχει και χειρότερο.
1: Ότι?
0: Όταν λοιπόν εμείς είδαμε ότι υπάρχει απροθυμία από τους ιδιοκτήτες, κάναμε μια καμπάνια εθνική με επιστολή στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα. Όχι μόνο για τη δική μας καμπούρα, αλλά και για τους δημόσιους εκπαιδευτές. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε, ναι, ναι, το ίδιο μισθολόγιο έχουμε. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση να γίνει ένας εθνικός διάλογος για την κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Γιατί η μεγάλη φυγή δεν παρατηρείται μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουμε μεγάλη φυγή πλέον και από τα δημόσια σχολεία. Γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις πια δάσκαλο με 800 ευρώ.
1: Και δεν φτάνουν και μπορεί να χρειαστεί ως αναπληρωτής που είναι να είσαι στην επαρχία, να πληρώνεις και ενίκιο. Είναι γνωστά, είναι
0: ακριβώς
1: πολύ μεγάλα τα προβλήματα.
0: Σκεφτείτε, κυρία Τσίγκα, το εξής. Και αυτά τα θέτω και στους ακροάτες και στους ακροατές ως στοιχείο μεγάλου προβληματισμού. Δύο στοιχεία που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Από τον προηγούμενο πίνακα του ΑΣΕΠ, το 2023, στον τωρινό, έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα είναι η καταβαράθρωση των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα και στις καθηγητικές σχολές. Πλέον μπαίνουν άνθρωποι για να γίνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές με 9, 10, 11 χιλιάδες μόρια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στα νέα παιδιά. Και πώς να μην είναι διαφορετικά όταν έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες, όταν η γονεϊκή παρεμβατικότητα χτυπάει κόκκινο, όταν τα χρήματα δεν επαρκούν πλέον. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μέσα στην επόμενη πενταετία, ειδικά σε πολύ κρίσιμες ειδικότητες, δάσκαλοι, χημικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι, πληροφορικάροι, να μην έχουμε πλέον εκπαιδευτικούς. Όταν λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, οι ιδιοκτήτες απάντησαν με νέο άρθρο στο Liberal, στο οποίο έλεγαν: ωραία, λοιπόν, αφού υπάρχει, όπως λέτε εσείς, τη ΟΗΕΛΕ κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, να ανοίξει το κλειστό επάγγελμά σας. Προσέξτε, μας εξομοιώσουν με τους οδηγούς ταξί. Ενώ ο εκπαιδευτικός γίνεται όποιος θέλει να σπουδάσει. Δεν είναι κλειστό το επάγγελμα. Και να παίρνουμε όποιον θέλουμε να διδάσκει. Βρεφώνει πιο κόμου σε θέση δασκάλων, τεχνίτες ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουν πληροφορική κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί πρώτον ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ανησυχούν, και δεύτερον δεν θέλουν να δώσουν παραπάνω χρήματα να μείνουν οι καλοί εκπαιδευτικοί. Θέλουν να παίρνουν όποιον θέλουν με 700 ευρώ το μήνα. Βγάλετε λοιπόν τα συμπεράσματά σας, γιατί λοιπόν απολύουν κιόλας εκπαιδευτικούς με πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, για ποιο λόγο έχουν αυτή την αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και εν τέλει αντικοινωνική συμπεριφορά.
1: Μέσα σε όλο αυτό αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά σκέφτεται τα παιδιά μας και την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα πάρουν, γιατί ο εκπαιδευτικός έχει ένα πολύ πολύ κρίσιμο ρόλο. Πώς
0: να
1: το κάνω?
0: Να πω κάτι, κυρία Τσίγκα, για να μην είμαι άδικος. Ένα τελευταίο. Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία το ίδιο. Έτσι, επειδή ίσως να ακούγεται λίγο αφοριστικό και ισοπεδωτικό αυτό. Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία με ποιότητα που σέβονται τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν το κάτι παραπάνω για να μείνει η εκπαιδευτική στο σχολείο, που προσφέρουν καλές συνθήκες εργασίας, ποιοτικές συνθήκες εργασίας, και έτσι λοιπόν αποδίδουν και εκπαιδευτικοί το μέγιστο. Ναι. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και πολλά ιδιωτικά σχολεία.
1: Εγώ μίλησα
0: που
1: συνολικά και για τα δημόσια σχολεία, δηλαδή για την απαξίωση συνολικά του κλάδου των εκπαιδευτικών.
0: Είναι τεράστια η απαξίωση, είναι πολύ μεγάλη.
1: Που είναι πολύ προβληματική για τα παιδιά του καθενός μετά, θέλω να πω. Ότι αυτό λειτουργεί, είναι ντόμινο αυτή η κατάσταση, δεν είναι έτσι σκέτη.
0: Και να κλείσω με το εξής, μια ατάκα απάντηση πάλι για να κλείσουμε κυκλικά τη συνέντευξη στον κύριο Στουρνάρα. Δεν ξέρω τι είναι τρέλα. Είναι τρέλα να δώσουμε κάτι παραπάνω στους μισθωτούς και στους ταξιούχους, ή είναι τρέλα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές, το οποίο σημαίνει ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία μια τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση? Γιατί χωρίς δασκάλους και καθηγητές, τι θα παράξεις για το αύριο της πατρίδας?
1: Έχει σημασία το πώς αξιολογεί κανείς το ότι είναι τρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
0: Καλή σας
1: ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Δήμας και το γυάλινο σπίτι. Στα παλιά μου παπούτσια λέει και στα παλιά της παπούτσια.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Στι βάσει ενώ ισχυρίζονται πω στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου. Αυτοψία και αναπαράσταση θα γίνει σήμερα στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η διερεύνηση, η συμπλοκή στη ΣΥΡΟ, η φωνική συμπλοκή. Την περαιτέρω διερεύνηση τη υπόθεση του θανάτου τη 49 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ ζήτησε η εισαγγελέα, η οποία δεν έχει προχωρήσει προ το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Άστατο ο καιρό και σήμερα σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Κόκκινο συναγερμό για σποράδε και έβη. Από το απόγευμα τη Παρασκευή έω και τι πρώτε πρωινέ ώρε, το κέντρο επιχειρήσεων τη πυροσβεστική δέχτηκε περίπου 1.000 κλήσει και ακοπέ δέντρων, αβρέσει αντικειμένων και αντλήσει υδάτων. Η συντριπτική πλειονότητα από την Αττική. Κόλαση πυρό στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώ η πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγε έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δεκάδε πυροσβέστε έχουν τραυματιστεί, έχουν περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια του. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση. Από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της NASA, η φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού της διαστημικής εταιρείας πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας. Στην Ισπανική πρωτεύουσα, οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκε πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επιβολανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς.
9: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική. Με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28, ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Οχ, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όταν ξεκινάει η μέρα με Ηλία Σελιμά στο στούντιο, καταλαβαίνετε, η συνέχεια είναι πάντα εκρηκτική. Μουσικά εκρηκτική εννοώ, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ λοιπόν στις αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκπομπής. Πριν το καλοκαίρι, έτσι, για να διευκρινίζω. Καθότι τουλάχιστον όπως ενημερώθηκα από τους ανθρώπους του σταθμού, η εκπομπή θα συνεχιστεί ξανά, θα είμαστε εδώ από το τέλος Αυγούστου, εκεί καλώς εχόντων, ή τέλος πάντων μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα επιστρέψουμε με νέο κύκλο αερολογιών.

Και μια τέτοια μέρα, 25 Ιουλίου του 1983, έγινε το περίφημο αυτό πάρτι στη Βουλιαγμένη Λουκιανός Κυλαϊδόνης, με πολλούς και διάφορους καλεσμένους εκεί σε αυτό το πάρτι που λέγεται ότι έκλεισε όλα τα θερινά σινεμά της εποχής, γιατί όλοι οι Αθηναίοι έσπευσαν να πάνε στο πάρτι του Λουκιανού στην πλάση της Βουλιαγμένης. Και ήταν τέτοιο το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε τότε, όπου πολλοί ήταν εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν στο δρόμο, είχε κλείσει ο δρόμος για την πλάζ και δεν μπόρεσαν να φτάσουν και να μπουν μέσα στην πλάζ να παρακολουθήσουν διαζώσεις στη συναυλία. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Πετρίδη. Ο Γιάννης Πετρίδης λοιπόν, νομίζω μακροβιότερος μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός του πρώτου προγράμματος, αλλά και γενικά της ραδιοφωνίας, θα μας μιλήσει γιατί ήταν εκείνος που γεφύρωνε τα κενά και τις πάσες, αν θέλετε, μεταξύ των καλλιτεχνών. Κατέβαινε ο ένας, ανέβαινε ο άλλος, οπότε ο Γιάννης Πετρίδης ήταν εκεί για να παίζει τις μουσικές που είχε συνεννοηθεί, που είχε κανονίσει με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, Love and Wars, καμία σχέση με γνωστά μπορικά σήματα, αλλά ένα τραγούδι της Edith Piaf, το οποίο παραφράζει εδώ και διασκευάζει με το δικό του τρόπο ο Ηλίας Σελμάς όταν είμαστε εκτός αέρα, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 11 και 7. Να σας πω ότι καιρικά τα πράγματα θα είναι περίπου όπως θες, περίπου, τουλάχιστον θα έχουμε δροσιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και η εβδομάδα που θα ακολουθήσει, τουλάχιστον αυτό λέει η πρόγνωση, θα είναι μια αρκετά φυσιολογική από πλευράς θερμοκρασιών εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας πω, το καταλάβατε μάλλον, ότι ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-1080-880 και στο radio papakiparapolitika.gr. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα διαβάζουμε και να συνομιλούμε στον αέρα με τον τρόπο μας. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι στην μουσική επιμέλεια, καθότι ο Βασίλης ο Κρυμπάς συνεχίζει ακάθεκτο στις διακοπές του. Θα είναι εδώ τον Αύγουστο, που είναι παχές ημίγες, και κάπως έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε για τις σχεδόν επόμενες 2 ώρες. Οπότε να κάνουμε και αλλαγή τραγουδιού. Κάτι έχει διαλέξει ο Ηλίας. Να δω τι μου το φυλάει.
1: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, παιδιά.
0: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, λοιπόν, λέει ο Ηλίας. Μου τα φυλάει για έκπληξη.

Σήμερα θα κάνουμε περισσότερο μουσική εκπομπή εδώ, να ξέρετε. Θα αλλάξουμε για να πάμε λίγο πιο χαλαρά, εντάξει. Λιγότεροι καλεσμένοι από ό,τι συνήθως, να αφήσουμε και λίγο χώρο στη μουσική.

Εδώ στέλνει ο φίλος ο Γιώργος μήνυμα και λέει την καλημέρα μου με υγεία, φίλε. Μην ξέρω να πεις για τον Ηλία, θα έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αγαπητός ακροάτης. Καλή εκπομπή, λέει. Υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Και πρωτάθλημα, λέει, στην ΑΕΚΑΡΑ, τα φιλιά μου. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε.

Κατά τα άλλα ακούμε Λοκομόντο και Οδύσσια, λίγο πιο καλοκαιρινά, οπότε θα έχουμε και κάτι αντίστοιχο νομίζω μετά. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα φροντίσει εδώ αρμόδιος.

0: παιδιά.
1: Και διαβάζω εδώ τη Χρύσα Παλιεράκη το ρεπορτάζ από τα παραπολιτικά. Θα τα βρείτε στα περίπτερα, σε όλα τα περίπτερα τη χώρα. Για την επιστροφή του κάμπινγκ, που όπως λέει επιστρέφει δυναμικά στις ελληνικές διακοπές. Από την ελεύθερη κατασκήνωση και τις οργανωμένες εγκαταστάσεις μέχρι το γκλάμπινγκ, G-λάμπινγκ δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με τον υποφαινόμενο G-λαμπύρης δηλαδή. Το γκλάμπινγκ, G-λάμπινγκ δηλαδή, είναι μια εξελιγμένη μορφή κατασκηνωτικού τουρισμού, κύριε Σέλιμα.

Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των campers εντοπίζεται στη Χαλκιδική, αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο των κατασκηνωτών. Και το 2024 λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι ήταν περίπου 500.000 επισκέπτες που πήγαν σε κάμπινγκ και διέμειναν είτε σε σκηνές είτε με άλλον τρόπο στην ελληνική Ήπεθρο, με αύξηση κατά ποσοστό 3,2% στις αφίξεις και κατά 2,3% στις διανυκτερεύσεις.

0: Βουνό η θάλασσα, θάλασσα η βουνό, ό,τι και αν είναι αυτό, μακάρι και εύχομαι να είναι αυτό που θέλετε και αγαπάτε και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται με καλή παρέα, με ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάθεση και σας κάνουν να περνάτε καλά και να ξεχνάτε κυρίως, γιατί αυτός ο χειμώνας, ο ωραίος και δύσκολος που περάσαμε, κάπου πρέπει να ξεχαστεί, να πνίξουμε κάπου τον πόνο μας, να πάμε διακοπές και να αφήσουμε πίσω όλη αυτή την αστικοποίηση και όλη αυτή την πίεση που υφιστάμεθα στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και ενώ ακούμε Bob Marley και Buffalo Soldier.
1: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο
2: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο

0: 2.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Μπάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. 211-10-80-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας. Και να σας πω εδώ ότι βρίσκεται τώρα αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια ψηφοφορία στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ποια θα είναι η προσωπικότητα, ποια θα είναι η φιγούρα που θα εικονίζεται στο επόμενο χαρτονόμισμα του ευρώ. Στην περίπτωση του 5 ευρώ, για παράδειγμα, έχει προταθεί η Μαρία Κάλλας. Στο 10 ευρώ έχει προταθεί ο Μπετόβεν. Και από εκεί και ύστερα η νομπελίστρια Μαρί Κιουρί στο 50 ευρώ. Ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες στο 100 ευρώ, έτσι, ο πολύ γνωστός συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Και στα 200 ευρώ η νομπελίστρια Μπέρτα Φον Ζούτνερ, η οποία είναι επίσης, ήταν μάλλον επίσης συγγραφέας αυστριακής καταγωγής, και είναι η πρόταση για το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Και ουσιαστικά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αλλάξει τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν από το 2002, βάζοντας δύο θεματικούς πυλώνες, που είναι αυτός του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο άλλος είναι των ποταμών και πτηνών, που ουσιαστικά επιδιώκεται να βάλουν στα χαρτονομίσματα, να αποτυπώσουν στα χαρτονομίσματα μεγάλες προσωπικότητες της Ευρώπης και πολύ σημαντικά τοπία που σχετίζονται με το περιβάλλον της Ηπείρου και με το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις ημέρες ή μάλλον στον τελευταίο μήνα περίπου που διατρέχει το συγκεκριμένο φεστιβάλ τα βράδια της Αθήνας, το Attica Roots Festival θα είναι απόψε με ελεύθερη είσοδο και καλεσμένο επί σκηνής τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ανατολίτικη χρειά, μεσογειακή παράδοση και ένα αριστοτεχνικό πάντρεμα με μυστικισμό, ρομαντισμό, δυτικές επιρροές και ανατολίτικες νότες στο μουσικό σύμπαν του Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Να σας πω ότι την ευθύνη της χορηγίας επικοινωνίας έχει η Next Step Media, έχει το εφημερίδα.gr και της τηλεοπτικής επικοινωνίας στο Mega. Και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα, στο atticaroots.gr.

0: Μιας και μιλάμε για διακοπές, μιας και μιλάμε για νησιά, μιας και μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα, να σας πω ότι εδώ σε μια καταγραφή που έχει κάνει η Απογευματινή, η Σαββατιάτικη Απογευματινή, παρουσιάζει όλες τις Κυκλάδες με τη μορφή μιας γκαλερί, μιας ενιαίας γκαλερί. Γιατί όλα τα νησιά, η Άνδρος, η Πάρος, η Νάξος, η Τίνος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αμοργός έχουν μια σειρά από εκθέσεις και πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, είτε πρόκειται για γεγονότα που σχετίζονται με γλυπτική. Η Τίνος έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, έχει και σχολή μαρμαρογλυπτική στον πύργο, επομένως εκεί υπάρχει μια έκθεση που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον πύργο της Τίνου. Είναι καταπληκτικό το χωριό. Πραγματικά υπάρχει και το Μουσείο Χαλεπά, το οποίο ανακαινίστηκε, του Γιαννούλη Χαλεπά. Και σας προτείνω, αν τυχόν περάσετε από την Τίνο, να πάτε και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, όπου καταγράφεται όλη η ιστορία από τα πολύ παλιά και, αν θέλετε, αρχαία χρόνια του μαρμάρου στο νησί, γιατί έχει και κοιτάσματα μαρμάρου. Το πράσινο μάρμαρο Τίνου είναι και στην όψη του, στην αισθητική του, αλλά και ως προς την ευρύτερη έτσι απόδοσή του σε πολλά και διάφορα που γίνονται με την χρήση του, είναι μοναδικό. Αλλά υπάρχει φυσικά πάρα πολύ μάρμαρο το οποίο γίνεται τέχνη στο νησί. Και βέβαια υπάρχει Άνδρος, το νησί των Καπεταναίων, και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή υπάρχει επίσης ένα αφιέρωμα στη γλυπτική και στην Ζερμένε Ρισιέ, όπου μπορεί κανείς να δει και εκεί πολλά και διάφορα πράγματα. Και όσοι νομίζουν ότι η Μύκονος είναι μόνο για διασκέδαση, και όμως ακόμα και εκεί υπάρχουν πολιτιστικά δρόμενα. Στη Δημοτική Πινακοθήκη του νησιού, για παράδειγμα, φιλοξενούνται η έκθεση Μαρία Ιγκλέση και πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με ζωγραφική, με έργα μελάνης, ακουαρέλας και με ελεύθερη είσοδο, για να μην νομίζετε ότι η Μύκονος είναι μόνο αυτό που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι. Έχει και μια καλλιτεχνική διάσταση η οποία ενδεχομένως υπερκαλύπτεται από όλα τα υπόλοιπα, από τους ρυθμούς ζωής του καλοκαιριού του νησιού και από τους ρυθμούς και την διάσταση της πολυτέλειας που συνήθως προβάλλεται, αλλά έχει και πολλά άλλα και μπορεί.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Φιλαράκι λέει εδώ ακροατής ότι τραγούδι βάζει ο Ηλίας, να είσαι σίγουρος ο Σελιμάς εδώ ο άνθρωπος του ήχου μας στο booth των παραπολιτικών, να είσαι σίγουρος ότι θα ακούγεται ευχάριστα. Το μόνο που θέλω να μάθω είναι εάν επιτρέπετε τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη. Εάν επιτρέπετε, λέει, τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη ο Ηλίας θα βάζει. Γιατί αν τα βάζει αυτός, δεν παίζεται, λέει, τα φιλιά μου. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι ανάλογα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και τον δημοσιογράφο ή ό,τι άλλο θέλεις, κουμπώνει αναλόγως με το προφίλ του, τις προτιμήσεις του, το στυλ του κλπ. Ένα μουσικό πράγμα πάνω του. Και έχουμε τους δύο μουσικούς επιμελητές που είναι ο Θανάσης ο Βούτσινος και ο Βασίλης ο Κρυμπάς, οι οποίοι κάνουν τις επιλογές με βάση το στυλ του καθενός από εμάς. Και έτσι υπάρχει και μια προσωποκεντρική προσέγγιση, αν θέλεις. Αλλά εντάξει, κατ' εξαίρεση, μέχρι τώρα στην εκπομπή υπογραφή σε λιμάς, γιατί... πολλές φορές, επειδή πρέπει να το πούμε και αυτό, τα παραπολιτικά παίζουν μουσική εκτός λίστας. Δηλαδή δεν έχουν στημένη λίστα που πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε υποχρεωτικά, όπως μπορεί να συμβαίνει σε πολλά ραδιόφωνα, για να προβάλλουν συγκεκριμένα τραγούδια. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών και επιλέγονται εκεί κάποια πράγματα πριν από κάθε εκπομπή, αναλόγως, όπως σας είπα, με τις προτιμήσεις και το στυλ του κάθε παραγωγού. Και εδώ έχουμε και το Σελιμά, ο οποίος έχει και όλο το χώρο να αναπτύξει το ταλέντο του. Να πάμε στον κύριο Δημάκη, να πάμε στη Νέα Αργολίδα, να πάμε στην Αργολίδα και να μιλήσουμε για αυτόν τον πορτοκαλαιόνα της Ελλάδας και κατά πόσο σήμερα έχει την έκταση, έχει τη σημασία που είχε κάποτε, ή αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Κύριε Δημάκη, σας ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
7: Καλημέρα, κύριε Λαμπίση.
0: Πώς είστε?
7: Άριστα.
0: Χαίρομαι. Γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα, η αλήθεια είναι, σε μια εκδήλωση που έκανε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ και είχαμε μια κουβέντα σχετικά σύντομη, οπότε η σκέψη μου ήταν να τα λέγαμε και ραδιοφωνικά και να μου πείτε τι γίνεται με τον περίφημο πορτοκαλαιόνα.
7: Ο πορτοκαλαιόνας της Αργολίδας εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η γενικότερη κατάσταση έχει μεταβληθεί σοβαρά. Ο πορτοκαλαιόνας που εσείς αναφέρεστε είναι η εποχή 60, 70, 80, αρχές του 90 ενδεχόμενα, που ήταν μια κατάσταση πλήρους αισιοδοξίας, ανάπτυξης. Υπήρχε η αίσθηση ότι το μέλλον είναι δικό μας. Το μέλλον δεν ήταν τόσο πολύ δικό μας. Ο πορτοκαλαιόνας εξακολουθεί να υπάρχει και για ένα λόγο, ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί η καλλιέργεια των πορτοκαλιών με κάτι διαφορετικό.
7: Ακριβώς. Τώρα, τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε δραστικά. Το 1980 τα πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος δεν είχε επάγγελμα λέγαμε είναι αγρότης, άρα ήταν το 50% αγρότες. Τώρα πραγματικά αγρότες είναι το 5%. Και αυτοί είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Νεολαία στα χωριά είναι ελάχιστοι που παραμένουν. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Ένα μεγάλο μέρος του κάμπου έχει εγκαταληφθεί. 20% οπωσδήποτε, ίσως και παραπάνω. Συντηρείται όσο φέρνει ένα στοιχειώδες εισόδημα, αλλά όταν φτάσει στα όρια της ηλικίας του ο δενδρόνας, δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Και έτσι περάσαμε σε μία μειούμενη σταδιακά παραγωγή. Παραμένει η Αργολίδα το κέντρο της περιδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με εγκατάλειψη όχι του βαθμού που υπήρξε στην Άρτα, που είναι σχεδόν καθολική, Όχι του βαθμού που υπήρξε στη Λακεδαίμονα, δηλαδή στην περιοχή της Σπάρτης, που επίσης είναι μεγάλη. Όχι όπως στα Χανιά που υπήρξε ολική εγκατάλειψη ουσιαστικά. Αλλά και στην Αργολίδα μειώνεται η παραγωγή. Τώρα, αυτοί οι παραγωγοί που απομένουν όμως δίνουν πραγματικά μια μάχη εξυγχρονισμού, δηλαδή αλλαγή ποικιλιών. Θα το έλεγα, ας πούμε, μια μεγάλη στροφή από τα πορτοκαλοειδή στα μαντερενοειδή, στα easy peelers, στα ευκολοκαθάριστα. Γιατί αυτά έχουν καλύτερη μοίρα στην αγορά και καλύτερες τιμές, καλύτερη απόδοση. Αυτό συντελείται σήμερα. Αλλά συντελείται και έχει πιάσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Επίσης υπάρχει μια μετάλλαξη των ποικιλιών. Ενώ το Washington Navel, το Merlin που έλεγε ο κόσμος, το ομφαλοφόρο δηλαδή, αυτές τις τσάντες που φορτώνατε εσείς παλιά, ήταν ο βασιλιάς και ήταν το 90% της παραγωγής, τώρα έχει αντικατασταθεί με προημότερες και οψιμότερες ποικιλίες που δίνουν ένα μεγαλύτερο εύρος στην εξαγωγική περίοδο. Έτσι.
0: Άρα δουλεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι.
7: Ακριβώς, και έχουν τα συσκευαστήρια δουλειά και οι πελάτες στο εξωτερικό μπορούν να ακουμπήσουν πάνω στους, στην αργολίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Άρα, ναι μεν έχει μειωθεί η παραγωγή, έχουν μειωθεί οι εκτάσεις όπως μου περιγράφεται.
7: Αλλά
0: έχουν γίνει και πιο ουσιαστικές προσπάθειες όμως. Και πιο ολοκληρωμένες και πιο μελετημένες και με μεγαλύτερη έρευνα από κάποιους. Και όσοι νέοι που είναι πολύ λίγοι ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν στη δουλειά, έτσι δεν είναι.
7: Ασφαλώς.
0: Κάνουν πλέον πολύ πιο συνειδητοποιημένα, πολύ πιο ολοκληρωμένα και με επιστημονικότερο τρόπο, έτσι.
7: Θα έλεγα ότι τώρα πλέον από εδώ και στο εξής, αγρότες θα είναι αυτοί που αποφάσισαν να γίνουν αγρότες και όχι αυτοί που ξέμειναν.
0: Και επί της ουσίας, αγρότης σημαίνει επιχειρηματίας, εκτός των άλλων.
7: Βέβαια.
0: Ενώ κάποτε είχαμε στο μυαλό μας την εικόνα του αγρότη, τώρα
7: γραφική,
0: μια άλλη διάσταση σε άλλες εποχές, δεν έχει σημασία, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω. Τώρα έχουμε πάει και πρέπει να πάμε στην διάσταση του αγρότη ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Και το λέω γιατί και εσείς είστε γενικός διευθυντής στη Νέα Αργολίδας που είναι μια επιχειρηματική οντότητα ουσιαστικά, έτσι. Ασχέτως του αν είναι συνεταιρισμός.
7: Κοιτάξτε, οι συνεταιρισμοί, που είναι μια μεγάλη ιστορία, εγώ είμαι το 1983, είμαι 43 χρόνια δηλαδή σε αυτή τη δουλειά και μπορώ να πω ξέρω καλά. Οι συνεταιρισμοί με τη μορφή που υπήρχαν, δηλαδή κάνουμε μια γραφειοκρατική οργάνωση για να στηρίξουμε αγράμματους ανθρώπους, τέλειωσε. Οι συνεταιρισμοί που οργανώθηκαν πάνω στη βάση ότι εμείς δεν βάζουμε λεφτά, είναι όλα δανειακά κεφάλαια που τα δίνει η Αγροτική Τράπεζα που αν θέλουμε τα πληρώνουμε, τέλειωσε. Απέμειναν λίγοι, αλλά αυτοί που επέλεξαν σχετικά νωρίς να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή με τεχνολογία, με προσωπικό τόσο όσο χρειάζεται και τέτοιο όσο επιβάλλουν οι απαιτήσεις της δουλειάς, που προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποια δίκτυα πωλήσεων.
0: Έχω 10 τέτοιους συνεταιρισμούς στο μυαλό μου.
7: Και νομίζω
0: ότι δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή είστε εσείς η Άσα Αργολίδος, είναι η Πίνδο στα Κοτόπουλα, είναι η μαστιχοπαραγωγή στοιχείο, είναι ο συνεταιρισμός Καλαβρίτων με τη Φέτα, είναι είναι η Νάξος, μπράβο, γραβιέρα Νάξου, πατάτα και πολλά άλλα τυροκομικά. Και εντάξει.
7: Ο Βόλος,
0: μπράβο, η Εβόλ. Υπάρχουν παραδείγματα και ευτυχώς είναι υγιή παραδείγματα πλέον, έτσι, που αυτό είναι σημαντικό να το πούμε.
7: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
0: Άρα έγινε ένα ξεκαθάρισμα γερό.
7: Έγινε ήδη και ολοκληρώνεται. Τώρα βέβαια θα αρχίζουν πλέον να παίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία ρόλο. Ένα παράδειγμα της χάρη είναι ένα πράγμα που στην Αργολίδα είναι ενοχλητικό, είναι ότι η μείωση του πληθυσμού, του αγροτικού πληθυσμού, σας είπα από το 50 στο 5, να διαφωνήσουμε από το 45 στο 10. Υπάρχει όμως αναμφισβήτητη δραστική μείωση αγροτικού πληθυσμού.
0: Ναι.
7: Δεν συνοδεύτηκε αντίστοιχα από αύξηση των εκτάσεων που έχουν αυτοί που μείνανε. Απλά ρημάξανε, τα κράτησαν η ιδιοκτησία αυτοί που τα είχαν, όσο μπορούσαν να εισπράξουν κάτι εισέπραξαν και τώρα εγκαταλείπονται.
0: Ναι.
7: Δηλαδή δεν είχαμε μεγέθυνση των επιχειρηματικών μονάδων που να δίνουν κάποια οικονομική δυνατότητα στους εναπομείναντες. Γιατί το πορτοκάλι είναι ένα δύσκολο προϊόν με την έννοια ότι έχει να ανταγωνιστεί. Ξέρετε, κάθε προϊόν η μοίρα του καθορίζεται από τον φτωχότερο που το παράγει. Αυτός είναι αυτός που θα σπάσει πρώτος και επομένως θα καθορίσει τιμή στην αγορά. Το πορτοκάλι αυτή τη στιγμή παράγεται στη Μεσόγειο από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο. Πολλοί από τους παραγωγούς, αν πάει κανείς και κάνει επίσκεψη, που είναι χρήσιμο αυτό, δουλεύουν για να φάνε. Η μόνη αντίστοιχη με την Ελλάδα ήταν η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ιταλία εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά. Στην Ισπανία μειώνεται δραστικά και εκεί παρουσιάζεται το φαινόμενο μετατόπισης προς τα μανταρινοειδή. Αλλά μειώνεται και εκεί η γαλλιέργεια. Στο Ισραήλ, που ήταν η αντίστοιχη περίπτωση, ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Μιλάμε για δραστική μείωση. Κατόπιν αυτού, τη μοίρα του πορτοκαλιού την καθαρίζει ο Αιγύπτιος παραγωγός. Ο Αιγύπτιος παραγωγός όμως είναι ένας πάντοχος άνθρωπος. Ο Τούρκος παραγωγός είναι το ίδιο.
0: Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό
7: σημαίνει ότι θα, επειδή παράγουν τεράστιες ποσότητες, η Ελλάδα παράγει χοντρικά 1 εκατομμύριο τόνους όλα τα προϊόντα. Τα
0: εσπεριδοειδή.
7: Η Αίγυπτος παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Η Τουρκία παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Δεν είναι δηλαδή μικροί ανταγωνιστές να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω μαγικά, θα εφαρμόσω μια τεχνολογία, θα βάλω κάτι παραπάνω εμπορικό και θα τους νικήσω. Δεν νικιώνται. Είναι πανταχού παρόντες με μεγάλες ποσότητες και πιέζουν για όλο το χρονικό διάστημα. Άρα το προϊόν πορτοκάλι δεν θα απολαμβάνει καλές τιμές.
0: Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται από κάποιους η εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Έτσι.
7: Α, μπράβο.
0: Είπατε 1 εκατομμύριο τόνοι.
7: Χοντρικά αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Το χρόνο. Όταν πριν από 30 χρόνια πόσο ήταν?
7: Περίπου το ίδιο ήτανε. Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση αυτή τη στιγμή, αυξάνει η ηλία και η ετωλαγρανανία και μειώνονται οι αργολίδες, δεν μειώθηκε δραστικά, αλλά μειώθηκε λίγο.
0: Άρα έχουμε,
7: και η άρτα.
0: Ναι. Έχουμε λιγότερους παραγωγούς με μεγαλύτερες ποσότητες.
7: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα έχουν μεγαλώσει οι κλήροι ουσιαστικά.
7: Έχουν μεγαλώσει ή έχουν μετατοπιστεί σε άλλες παραγωγές που ήταν πολύ ασήμαντες, τα μανταρινοειδής, τα αργολίδα, ήταν 20.000 τόνοι, 30.000 τόνοι. Ήταν τα μανταρίνια ασήνης. Με τα κουκούτσια δηλαδή, αν θυμόσαστε, τα
0: κουκούτσια
7: κοινά μανταρίνια.
0: Βέβαια.
7: Όπως και η Χίος επίσης.
0: Ναι.
7: Τώρα πλέον οι 20.000 τόνοι πρέπει να έχουν γίνει πάνω από 100, πρέπει να έχουν γίνει 120-130. Είναι η Κλιμεντίνη, η οποία είναι μια πολύ καλή ποικιλία, με προβλήματα ίσως συντήρησης λόγω ασθενειών, αλλά καλή ποικιλία. Έχουν έρθει τα Νόβα, έχουν έρθει τα Αφουρέρ, δηλαδή έχουν έρθει νέες ποικιλίες που δίνουν ένα εύρος και ποσότητες, ώστε αξίζει πλέον η εξαγωγή να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Δημάκη, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Να μου πείτε και δύο ιστορικά πράγματα. Να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, μιας και έχετε γνώση του όλου του σκηνικού.

0: μεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δις, 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρευσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Διαβάστε στην απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδένει στο πηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Ο Πρωτάρης, η ταινία 1967, Ντάστιν Χόφμαν, Αν Μπάνκροφ, παρακαλώ. Και περιγράφεται με έναν τρόπο στο συγκεκριμένο τραγούδι Mrs. Robinson, έτσι.

0: Και τώρα να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία το 1996 κατετάγει από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου σε μια λίστα ως πολιτιστικά και αισθητικά αλλά και ιστορικά σημαντική. Και μάλιστα επελέγει να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου και το 1998 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε την ταινία στην 7η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η Αμερική, άλλωστε στο κομμάτι του κινηματογράφου, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν κάνει πολλή δουλειά. Και έχουμε κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας ο Γιάννης Δημάκης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας. Κύριε Δημάκη, να σας πάω πίσω. Πώς δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός? Γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία γύρω από αυτό και θα ήθελα να την πούμε.
1: Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε στην ουσία με κυβερνητική απόφαση, γιατί το 1936, η Αργολίδα καταρχήν στις αρχές στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν μια περιοχή που παρήγαγε σιτηρά και σταθιακά εξελίχθηκε σε βαμβάκι, μη σας κάνει εντύπωση, και ντομάτα. Το μεγάλο προϊόν ήταν η ντομάτα. Τότε ιδρύθηκαν τα εργοστάσια, πολλά εργοστάσια του Παντοπολτού, του γνωστά και επιβιώνονται μέχρι σήμερα, είναι ο Κύκνος και ο Πελαργός. Αλλά υπήρχαν τότε και πολλά άλλα. Το 1936 λοιπόν η παραγωγή απορροφήθηκε με ένα από τα εργοστάσια σε εξευτελιστική τιμή. Φαίνεται όμως δεν πουλήθηκε ο Παντοπολτός. Με αποτέλεσμα το 1937 να μην ξεκινήσουν τα εργοστάσια. Υπήρχε τότε η δικτατορία μεταξά, όπως θα ξέρετε, η οποία αποφάσισε ότι ιδρύω μία ένωση συνεταιρισμών και αυτή η ένωση νοικιάζει τα εργοστάσια, τα ιδιωτικά, και κάνει παραγωγή...
0: Τα ντοματάδικα της εποχής, έτσι, που έκαναν τον πολιτό ντομάτας.
1: Δικτατορία ήταν, δεν μπορούσε και κανείς να μιλήσει, τα πήρε λοιπόν τα εργοστάσια, τα ανέθεσε στην ένωση συνεταιρισμών που ιδρύθηκε για αυτό το σκοπό, και έτσι η ένωση συνεταιρισμών Αργολίδας ξεκίνησε διαφορετικά από τις άλλες ενώσεις, ξεκίνησε ως βιομηχανία. Που στη συνέχεια βέβαια κατασκεύασε το δικό της εργοστάσιο, το ΡΕΑ, που ήταν ένα μοντέρνο και καλό εργοστάσιο, και το οποίο λειτουργήσε από το 1948 έως και το 1988. Ξεκίνησε λοιπόν σαν ντοματάδικο και η παραγωγή όλη, στο σύνολό της σχεδόν, εξήγετο στις αραβικές χώρες, κυρίως στο Ιράκ και Σαουδική Αραβία, όπου είχε ένα πολύ μεγάλο συνεργάτη, τον όμιλο Αλ Μπούνια, που υπάρχει και σήμερα και είναι κολοσσός κυριολεκτικά. Όμως η παραγωγή της αργολίδας σιγά σιγά εγκατέλειψαν την ντοματοκαλλιέργεια και στράφηκαν στις καλλιέργειες βερικόκων και πορτοκαλιών. Τα άλλα εργοστάσια, ο Κύκνος και ο Πελαργός, μετεγκαταστάθηκαν
0: πήγαν στην Ηλία, ναι. Εκεί που παραμένουν και σήμερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Άνωση όμως δεν μπορούσε να μετακατασταθεί γιατί τα μέλη της ήταν στην Αργολίδα. Και έτσι ακολούθησε την πορεία να ακολουθήσει το προϊόν. Και έγινε ένας παραγωγός κομπόστας βερικόκου. Αρχικά μικρές ποσότητες, μετά το 80 οι ποσότητες διωγγώθηκαν και το 83, 84, 85 παρήγαγε τρομακτικές ποσότητες που αποτελούν και σήμερα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ. Κανένας ποτέ έκτοτε δεν παρήγαγε. Το 1983 η Ένωση Συνεταιρισμών Αργολίδας παρήγαγε σε 5-6 νοικιασμένα εργοστάσια περίπου 10.000 τόνους κομπόστα. Είναι το παγκόσμιο
0: κορονοϊό.
1: Βερίκοκο. Πάντα βερίκοκο. Το οποίο εξήγεται κατά 100% γιατί οι Έλληνες δεν τρώνε κομπόστα. Και εξήγεται κυρίως στη Γαλλία, η οποία είναι μεγάλη διασώτηση του βερικόκου, δευτερευόντως στη Γερμανία και σε αραβικές χώρες. Αυτό συνεχίστηκε, η Ένωση εξαγόρασε μάλιστα και το εργοστάσιο του Πελαργού στην παραλία του Ναυτιλίου Νεασκίου, όπου έκανε μεγάλες παραγωγικές επιτυχίες. Όμως κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 η περιοχή κηρύχθηκε τουριστική, δεν υπήρχε και βιολογικός καθαρισμός εδώ που τα λέμε αξιόλογος, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η λειτουργία του εργοστασίου. Για λόγους επιβίωσης στραφήκαμε αμέσως τότε στα πορτοκάλια, με συσκευαστήριο και χυμοποιείο που νοικιάσαμε από μια κυπριακή εταιρεία που είχε φτιάξει η Άννα και το είχε παρατήσει. Ξεκινήσαμε αρχικά για την παραγωγή συμπυκνωμάτων πορτοκαλιών, χυμό πορτοκαλιού, τα οποία πουλιώτησαν στους γνωστούς μεγάλους μεταποιητές.
0: Μεγάλες βιομηχανίες ελληνικές και μη που κάνουν χυμούς συσκευασμένους, έτσι.
1: Είτε αναψυκτικά είτε χυμούς συσκευασμένους.
0: Ναι.
1: Όμως από το 1996 αποφασίσαμε να μπούμε και στην Ιανική. Και καταστήσαμε την πρώτη γραμμή τετραπάκ, χάρτινη συσκευασία δηλαδή, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα έχουν φτάσει να...
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
8: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
8: Να το βρήκαμε παιδιά.
6: Μπράβο.
7: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room.
9: Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Χούθιοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε κεντρική δίκη των ΗΠΑ, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ουμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης την ίδια ώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ισχυριζόμενοι πως στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος στο χώρο της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Οι καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Άστατος ο καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Κοκκίνος συναγερμός για σποράδες και ευεία από το απόγευμα της Παρασκευής και τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχθηκε περίπου 1000 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, η συντριπτική πλειονότητα από την Αττική. Πολλά συμπήρω στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώς η πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα, περίπου 100 κτίρια. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκαν πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλοντας σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επιβλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση μετά το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία του 28. Ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παραπολιτικά 90,1.

παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

0: Το ραδιόφωνο της ΕΡΑ μετέδιδε από τις 6.30 το απόγευμα ζωντανά και ο κόσμος που μαζεύτηκε κατά υπολογισμούς της εποχής ήταν πάνω από 50.000 άτομα. Μάλιστα ο Γιάννης Πετρίδης ήταν ο άνθρωπος που είχε συναντηθεί κάποιους μήνες νωρίτερα με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη για να συνεννοηθούν για το τι ακριβώς θα έπαιζαν στα μουσικά διαλύματα ανάμεσα από τους καλλιτέχνες που ανέβαιναν τότε στη σκηνή στο περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης στις 25 Ιουλίου του 1983. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Γιάννης Πετρίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα και σας.
0: Και που με τιμάτε με την παρουσία σας.
1: Ξέρετε, εγώ μ' αρέσει να μιλάω για μουσική και για πράγματα που γνωρίζω. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα το σπουδαίο που με ακούν. Είναι κάτι το οποίο αγαπάω να κάνω, γιατί ζω από τη μουσική. Έτσι λοιπόν μου προτείνατε κάτι που μου άρεσε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: τα περιγράψατε σωστά.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχατε δώσει στην ΕΡΤ πριν από 2 ή 3 χρόνια, ότι οι πρώτες συναντήσεις με τον Κυλαϊδόνη για να συνεννοηθείτε για τη μουσική που θα παίζατε στο πάρτι της Βουλιαγμένης, στην πλάση της Βουλιαγμένης, είχα ξεκινήσει ήδη από το Φεβρουάριο για να καταλήξετε στις 25 Ιουλίου όταν και έγινε η εκδήλωση τελικά.
1: Σωστά. Εγώ τον Λουκιανό τον γνώρισα στη δεκαετία του 70, όταν πια ξεκίνησε η δισκογραφία με εκείνα τα ξεχωριστά άλμπουμ και τραγούδια που μας χάρισε και που συνέχιζε βέβαια. Παρόλο που ζούσαμε κοντά, δεν είχαμε γνωριστεί, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς. Εκείνος έμενε στην Νέα Κυψέλη και εγώ στην Άνω Κυψέλη. Δεν είναι πολύ μακριά. Θα είχαμε συναντηθεί ίσως χωρίς να γνωριζόμαστε στη Φωκίωνος στη δεκαετία του 60. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τις ίδιες μουσικές απόψεις περίπου, γιατί μεγαλώσαμε ακούγοντας, είχαμε τα ίδια μουσικά ακούσματα, όπως καταλαβαίνετε. Συναντηθήκαμε λοιπόν τουλάχιστον 3 φορές από το Φεβρουάριο μέχρι το καλοκαίρι στο σπίτι μου στο Μαρούσι τότε, και ακούγαμε δίσκους από τη δισκοθήκη για να καταλήξουμε στη μουσική που θα ήταν κατάλληλη για εκείνη την ημέρα. Θα σας περιγράψω ότι η μουσική ήταν κυρίως όχι ανακαταμένα αλλά ομαδοποιημένα στα διαλύματα τα διάφορα που έπαιζα εγώ.
0: Τι θυμάστε χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα από τα τραγούδια που είχατε παίξει τότε?
1: Είχαμε το rock and roll που ήταν βασικός, ας πούμε, προμηθευτής της μουσικής, παρόλο που ήταν του 50. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 50 και του 60 δεν ήταν μακριά από την εποχή που έγινε η συναυλή αυτή.
0: Ναι, γιατί όσοι ήταν, ας πούμε, στο σχολείο τότε,
1: μπράβο,
0: μεγάλωσαν αυτά τα τραγούδια. Και άρα, όταν ήρθαν στο πάρτι της Βουλιαγμένης το 83, ήταν 20-25 χρονών εκεί.
1: 30, 30 ήταν και πολύ. Πιο μικρή. Αυτό ναι. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να πιάσουμε όλες τις γενιές που θα ερχόντουσαν. Έτσι ξεκινάμε από το rock and roll, Elvis Presley, ας πούμε, μεταξύ άλλων, και Bill Haley.
0: Τι είχατε παίξει από Presley, θυμάστε?
1: Θα είχα παίξει, δεν θυμάμαι τα τραγούδια, είχα παίξει κάποια από τα rock and roll τραγούδια του, αλλά θα είχα παίξει και το It's Now or Never, γιατί δεν έπαιξαμε μόνο τα ρυθμικά τραγούδια, έπαιξα και μπαλάντες. Μετά ήταν διάφορα, μια άλλη ενότητα ήταν 60's, δεκαετία του 60, οι Beatles, οι Stones και διάφορα Animals και διάφορα άλλα συγκροτήματα που ήταν αρκετά κοντά στα ακούσματα, όπως είπα και πριν.
0: Άρα το It's Now or Never είχε χώρο τότε στο πάρτι της Βουλιαγμένης.
1: Είχε, βέβαια, είχε. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είναι κλασικό και ακούγεται μέχρι σήμερα, αν θα έχετε παρατηρήσει.
0: Συμφωνώ απολύτως, και να σας πω την αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι είναι δεκαετίας 60 τραγούδι, ναι.
1: Είναι, ναι, είναι στο 50, στη καλοκαιρινή δεκαετία προς το 60, ναι.
0: Προς το 60. Ότι κι εγώ, ας πούμε, που γεννήθηκα το 81, μεγάλωσα αυτό το τραγούδι, γιατί το άκουγαν οι γονείς μου στο σπίτι, ναι, ας πούμε.
1: Και μετά, βέβαια, γιατί ήταν αρκετά τα μέρη που έπαιξα μουσική, έπαιξα και δεκαετία στο 70, και μάλιστα rock and, έτσι, βαρβάτο rock, όπως λένε, Led Zeppelin, Deep Purple και τέτοια, σε ένα μέρος. Και ακόμα σύγχρονα τραγούδια εκείνης εποχής, δηλαδή εννοώ των αρχών της δεκαετίας του 80.
0: Κύριε Πετρίδη, να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε λίγο Presley. Ναι. Καθότι ήταν ένα από τα κομμάτια που πιθανότατα εκείνες...
1: Όχι, είναι, νομίζω ότι το
0: παίξατε εκείνο το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλη δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, το συγκεκριμένο τραγούδι που έπαιξε στο περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης, για το οποίο έγιναν ουρές ένα βράδυ της 25ης Ιουλίου του 1983, και ο Γιάννης Πετρίδης μας λέει γι' αυτό.

0: so tender. Να σας πω, μιας και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι είναι ένα από τα πιο ευπόλυτα στους ακροατές, πιο πολύ, κύριε Πετρίδη, ένα από τα πιο ευπόλυτα singles όλων των εποχών, έτσι, το συγκεκριμένο.
1: Έτσι είναι, ναι,
0: βέβαια. Και...
1: και έπαιξα και σύγχρονα, ας πούμε. Είχα παίξει και Μάικλ Τζάκσον, γιατί ήταν στο φόρτο του τότε ο Μάικλ Τζάκσον, όπως καταλαβαίνετε. Ήθελα να πιάσουμε και του νεότερους. Εκείνο έχω να πω είναι ότι από την αρχή, όταν ξεκίνησε το απόγευμα, εγώ κατέβηκα κάτω αμέσως μετά την εκπομπή που κάνω ακόμα στο Earth News Radio.
0: Έτσι, ναι,
1: η ίδια ώρα είναι.
0: Μόλις 4 με 5.
1: Ναι. Μόλις τελείωσα, κατέβηκα κάτω. Είχα ήδη πει, πρέπει να σας να πούμε κάτι, ότι είμαστε αρχές δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχει ιδιωτική ραδιοφωνία. Το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή όσοι ακούν ραδιόφωνα, ακούνε τους κρατικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, το πρώτο και τα άλλα που ήταν τότε. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε η μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα μετά τις 6 και κάτι, μέχρι να κατέβω κάτω. Όταν κατέβηκα, είχε αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει και ήδη είχε γεμίσει όλη η παραλία. Αρκετά μια πολύ πετυχημένη συναυλία θα ήταν. Όμως η αυτόματη μετάδοση που ήταν ιδέα, γιατί είχαν κάνει ραντεβού Λουκιανός και με τη Μιχαλίτση, που ήταν η διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η ιδέα της να το μεταδώσει από το ραδιόφωνο τότε, από το δεύτερο, έπαιξε ρόλο, γιατί εγώ στα ενδιάμεσα που έπαιζα μουσική και εκφωνούσα τα τραγούδια, μετά τις 7-8, κάπως θυμάμαι, προσκαλούσα τον κόσμο να κατέβει κάτω. Και εκεί έγινε ο παζουλισμός μετά, γιατί μπλόκαρε οι βουλιαγμένες και ναι, είναι 50.000 και δεν ξέρω πόσοι μπορεί να ήταν μετά, που δεν μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα, ήταν και απ' έξω βέβαια.
0: Υπήρξαν και κάποιες αναφορές στην εποχή ότι τώρα όλα αυτά ελέγχονται ως προς την ακριβιά τους, ότι η ουρά είχε φτάσει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
1: Αυτό δεν το ξέρω,
0: φαίνεται,
1: γιατί εγώ δεν ήμουν
0: μάλλον
1: εκεί.
0: Υπερβολικό αυτό.
1: Είναι έτσι. Υπερβολικό αυτό, ναι, ναι. Είναι υπερβολικό. Απλά οι βουλιαγμένοι και εκεί τα κοντά ήταν μπλοκαρισμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Και για κάποια χιλιόμετρα θα έλεγα.
0: Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν τότε από ελληνικής τουλάχιστον πλευράς καλλιτέχνες, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά,
1: ναι.
0: Ήταν η Μαντώ επίσης, έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ. Με να με συγχωρέσετε, γιατί είναι
0: όχι,
1: πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είναι τώρα?
0: Είναι... Μόνο 43 χρόνια.
1: Ναι, δεν θυμάμαι όλους που πέρασαν από εκεί. Θα ήταν, για
0: και
1: να το
0: λέτε.
1: Πολύ,
0: και ναι, άλλοι πολλοί, και άλλοι πολλοί.
1: Ναι, ναι, και άλλοι πολλοί, και άλλοι πολλοί. Θυμάμαι τον Σαββόπουλο που είχε γίνει παζουλισμός, που ήρθε από το βάθος, ας πούμε. Ήταν κάτι το μοναδικό. Και ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μερικά πράγματα μου χρόνος δεν ξέρω.
0: Καμιά φορά τα καλύπτει, ναι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν η αφορμή. Το πάρτι του Λουκιανού, που ήταν το πρώτο που γινόταν με τέτοια προσέλευση κόσμου για τη μουσική, βέβαια είχαν προηγηθεί, για να είμαστε δίκαιοι, και οι συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη μετά το 1975, όταν έγιναν διάφορες συναυλίες με συρροή κόσμου τότε, όπως ίσως το ξέρετε. Ήταν το πρώτο μεγάλο στη δεκαετία του 80 που ακολούθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Νταλάρας και ο Σαββόπουλος με εκείνες τις συναυλίες.
0: Να πω τώρα, μιας και αναφερόμαστε και στα ονόματα, μεταξύ άλλων, γιατί είπαμε για κάποιους που συμμετείχαν, ήταν όντως η Μαντώ, ήταν ο Μανώλης Μικέλης με την Big Band, η Νέλη Σεμιτέκολο, η Λία Βύση, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης ο Γερμανός.
1: Αυτούς το λένε, αυτούς το λένε, τα θυμάμαι αυτά, ναι.
0: Η Χοροδία και Μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου.
1: Μπράβο,
0: ο Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Three and the Cuckoo's Band, η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι. Αυτή ήταν.
0: Και μάλιστα από ό,τι διάβαζα, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και η Άννα Βαγενά είχαν προσεγγίσει τότε το, είχαν προσεγγίσει ας πούμε τα εκάστοτε υπουργεία και δεν ήταν και πολύ θετικά στην αρχή ως προς την παραχώρηση της Πλας Βουλιαγμένης, ωστόσο εκείνοι επέμεναν και λέγεται μάλιστα κιόλας ότι είχαν κλείσει και τα θερινά σινεμά εκείνη τη μέρα λόγω της μαζικότητας της προσέλευσης του κόσμου προς την Πλάση της Βουλιαγμένης για το πάρτι του Λουκιανού, που έστρεψε όλους αυτούς που θα πήγαιναν ας πούμε σε θερινό σινεμά, προτίμησαν να πάνε στην Πλάση Βουλιαγμένης και να ακούσουν μουσική.
1: Όχι, είχε γίνει μια τρέλα στην περιοχή και για πολλά, σας είπα, και για πολλά χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό που λένε Ολυμπίου Διός, και εγώ δεν το έχω διαπιστωμένο, αλλά για πολλά χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένη ότι είχε μπλοκαριστεί η λεωφόρωση, αυτό είναι αλήθεια.
0: Κύριε Πετρίδη, σας παρακαλώ να μείνετε στη γραμμή, να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Για τις τορίες.

0: 6.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Πάντα μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Βαγγέλης Γερμανός, απόκληρος από το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Κύριε Πετρίδη,
1: είναι για περίπου γενιάς και ακούσατε τώρα, αυτό είναι ένα rock and roll, ένα ελληνικό rock and roll που ακούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι και μία, όχι εντάξει, μία από τις προσπάθειες εκείνης της εποχής, αλλά είχαν προϋπάρξει βεβαίως πολύ έτσι πριν από τον Βαγγέλη Γερμανό στο κομμάτι του ελληνικού rock and roll, αν θέλετε, η Πολ και πάει λέγοντας.
1: Είναι από τους πρωτοπόρους ο Βαγγέλης. Ναι, είχαν κάποιοι, αλλά ο Βαγγέλης είναι από τους απόλυτα πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το είδος. Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι για την προσέλευση του κόσμου. Θυμάμαι ότι για να φύγουμε μετά.
0: Πόση ώρα κάνατε?
1: Ήταν πάρα πολλές ώρες. Μπορεί και τρεις.
0: Σοβαρά.
1: Ήταν πολλές ώρες.
0: Είχε κρατήσει μέχρι πρωιά, μέχρι αργά, μέχρι τι ώρα είχε πάει?
1: Ήταν να κρατήσει μέχρι τις 12, αλλά έμεινε περισσότερο. Μπορεί να μείνει και μέχρι τη μία και ας πούμε.
0: Και είχε ποτά, πώς ήταν το όλο σκηνικό?
1: Πώς ήταν? Ήταν, εγώ ήμουνα σε ένα μικρό έτσι χώρο στην άκρη της παραλίας.
0: Ναι.
1: Και είχα μπροστά μου, έβλεπα και τον κόσμο που ήταν στην παραλία μέχρι τη θάλασσα κάτω, όχι πολύ, δηλαδή περίπου 25 μέτρα, να φανταστείτε, από μένα μέχρι την ακρογιαλιά.
0: Ναι.
1: Και το μέρος που εμφανιζόντουσαν οι καλλιτέχνες. Υπήρχαν αυτά στις καντίνες που μπορούσε εγώ να προμηθευτεί. Ναι.
0: Άρα
1: εμπειρίες και τέτοια.
0: Υπήρχε και ποτό στη βραδιά εκείνη.
1: Νομίζω ναι.
0: Το απαραίτητο.
1: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πίνουν, οπότε δεν έψαξα. Είχα μόνο νερό εκεί. Ναι.
0: Τι κρατάτε ως ανάμνηση από εκείνο το βράδυ περισσότερο? Εντάξει, βέβαια 43 χρόνια μετά θα μου πείτε, τι να πρωτοθυμηθώ ή τι να θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά.
1: Κρατάω σαν ανάμνηση αυτόν τον τύπο που λέγεται Λουκιανός. Αυτό κρατάω μόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτό.
0: Λέγεται μάλιστα ότι το ετοίμαζε κάνα χρόνο νωρίτερα, έτσι. Ήταν αρκετά, αρκετά απαιτητικός και μάλλον...
1: Έτσι πρέπει να είναι κάποιος ο
0: λεπτολόγος σε οτιδήποτε έκανε.
1: Ναι.
0: Μια επιμονή, δεν θα πω αιμονή, επιμονή στη λεπτομέρεια.
1: Να είναι κάποιος για να είναι σωστή η δουλειά που κάνει, έτσι πρέπει να είναι. Και γι' αυτό ήταν ο Λουκιανός αυτό που έγινε. Όλα τα χρόνια.
0: Στα όσα θρυλούνται τέλος πάντων είναι ότι κάποιοι από τους παρευρισκόμενους, περίπου 4.000, γύρισαν στο σπίτι τους την επόμενη μέρα το πρωί με λεωφορείο της γραμμής.
1: Ναι, για αυτό.
0: Γιατί δεν μπορούσαν
1: εμείς
0: να γυρίσουν και έμειναν στην Πλάζ το βράδυ.
1: Ναι, όσοι δεν είχαν ιδιωτικό, ναι. Δεν υπήρχαν τα λεωφορεία, είχαν σταματήσει. Επόμενο ήταν, ναι. Ναι.
0: Και υπήρχαν και εκείνοι που άκουγαν τη συναυλία από τη ζωντανή μετάδοση στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: και προσπαθούσαν και εκείνοι να έρθουν. Έτσι.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Ήταν
1: ότι...
0: κράχτης η μετάδοση, ζωντανή μετάδοση.
1: Ναι, ήταν ζωντανή μετάδοση. Τα τραγούδια που έπαιζα δεν κάλυπταν μόνο τα διαλύματα μεταξύ των καλλιτεχνών των εμφανίσεων εκεί. Τα ακούγε ο κόσμος και χόρευε ή. Εντάξει, ευχαριστιόταν. Ακουγόντουσαν και από το ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή μαραθώνιος.
0: Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, είχε πει ο Λουκιανός, ξεκινώντας.
1: Ξεκίνησε από τις 6:30 στο ραδιόφωνο περίπου, νομίζω τόσο έκανα να κατέβω, μέχρι πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα.
0: Και άλλοι βουτούσαν στη θάλασσα, άλλοι έπαιζαν ρακέτες, άλλοι χόρευαν, ήταν ένα πράγμα ελεύθερο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι, και περίεργο, δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο. Εσείς ξέρετε να έγινε κάτι ανάλογο?
0: Και όπως έχουν πει και άλλοι κατά καιρούς, μάλλον δεν θα ξαναγίνει. Ορισμένα πράγματα είναι για να συμβαίνουν μία φορά.
1: Ήταν το αυτόνιτο, ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και τα συζητάμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ήταν, ξέρετε, αυτά που γίνονται πια είναι
0: εμπορευματοποιημένα.
1: Ακριβώς. Είναι έτσι. Ενώ αυτό ήταν ένα αυθόρμητο, ήταν μια αυθόρμητη προσέλευση μιας νεολαίας που αγαπούσε τους καλλιτέχνες τότε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και σύντομα θα ακούσετε ένας χώρος που θα ανοίξει και που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό με πάρα πολλά πράγματα, εκδηλώσεις, συναυλίες, συζητήσεις, αφιερώματα. Θα είναι το πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο για τη μουσική, νομίζω. Για την ελληνική και την ξένη.
2: Κάτι που, να πούμε, έκανε και ο Γιώργος Παπαστεφάνου, έτσι,
1: δωρίζοντας... Αυτό το δώρισε στην ΕΡΤ.
2: Στην ΕΡΤ, από τη δική του πλευρά, το αρχείο του.
1: Ναι.
2: Κύριε Πετρίδη, χαρά μου να σας ακούω, τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.
2: Το πάρτι στη Βουλιαγμένη θα είναι πάντα εδώ, κυρίες και κύριοι. 25 Ιουλίου 1983, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Και μια σειρά από καλλιτέχνες, έτσι. Μαντώ, Λία Βύση, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Δαλάρας, Διονύσης Αβόπουλος, Αφροδίτη Μάνου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά και. Εκεί που όλοι ένιωθαν ελεύθεροι, χόρευαν και μεταπολιτευτικά, αποτέλεσε ένα μοναδικό, αν θέλετε, συναυλιακό γεγονός της εποχής, διότι ήταν κάτι που πρωτόγινε σε αυτή του την μορφή, σε αυτή του τη διάσταση τότε και δεν επαναλήφθηκε. Και αυτό και το συζητάμε άλλωστε μέχρι και σήμερα.

Και ομολογώ ότι ο άνθρωπος που θα είναι αμέσως τώρα κοντά μας, ο Πάνος ο Πουρνάρας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που πήγαν στο πάρτι της Βουλιαγμένης. Όχι, δεν θα είναι γι' αυτό, δεν θα μιλήσουμε με τον Πάνο γι' αυτό. Απλά επειδή είχε τύχει σε προηγούμενη εκπομπή να το αναφέρει, το λέω τώρα έτσι για την ιστορία, για το ονόρε της υπόθεσης.

Με τον Πάνο θα μιλήσουμε για τα δικά του γευστικά καλοκαίρια, για το πώς γεννήθηκαν οι γεύσεις, για το πώς οι πρώτες αναμνήσεις γευστικές τον συνόδευσαν, για το πώς έγινε ένας άνθρωπος που ασχολείται σήμερα με τη γαστρονομία και τη γεύση μέσα από το Greek Food Mood και ενίοτε αρθρογραφώντας στο powergame.gr. radio@parapolitika.gr και 2 11 10 80 8 80.

0: Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε μια φωτιά στους Γιαννάδες στην Κέρκυρα, στην κεντρική Κέρκυρα. Ήδη έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και αναμένεται να σηκωθούν και πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου PZL, τα οποία βρίσκονται στο νησί για να συνδράμουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι το περιστατικό δεν θα λάβει διαστάσεις και θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Σας ξαναλέω, Γιαννάδες στην Κέρκυρα, κεντρική Κέρκυρα, υπάρχει πυρκαγιά αυτή την ώρα, θα μεταδίδουμε τα νεότερα. Ο Πάνος Πουρνάρας λοιπόν είναι κοντά μας, θα μιλήσουμε για τα γευστικά του καλοκαίρια, για τις γευστικές του αναμνήσεις. Πάνο, γεια σου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Χαρικά πάρα πολύ τη συζήτηση που έκανες με τον Γιάννη Πετρίδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε από την εποχή των μουσικών περιοδικών και αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι, θεωρώ ότι είναι εθνικό κεφάλαιο.
0: Έτσι είναι.
1: Και ελπίζω να ακούει ακόμα, γιατί του οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη. Εκείνη την εποχή επιχείρησε να κάνει μια εκπομπή με τον Μακαρίτη πλέον Θόδωρο Σαραντή στην ΕΡΤ, να παρουσιάσουν μια ροκ εκπομπή, και τότε έγραφα σε κάποιο μουσικό περιοδικό και είχα γράψει ένα σχόλιο που δεν ήταν καθόλου κολακευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Και εκ των υστέρων το μετάνιωσα. Και δεν ξέρω, ελπίζω να ακούει. Οφείλω να του πω μια συγγνώμη.
0: Να σε καλά, Πάνο. Λοιπόν, καλοκαίρια και γεύσεις. Και ναι, να σε πάω λίγο πίσω αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα, αν θες γευστικά? Ήταν μια κουζίνα σπιτιού, ήταν φαγητό έξω τις Κυριακές, τι μπορεί να ήταν αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα στην Πρέβεζα, όπως σου έχω πει, και η Πρέβεζα είχε ιδιαίτερους γευστικούς θησαυρούς. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ευτυχώς η μαμά μαγείρευε και αξιοποιούσε στο έπακρο όλα αυτά, όλες αυτές τις πρώτες ύλες που είχαμε διαθέσιμες. Δηλαδή προφανώς μαγείρευε όλα αυτά που τρώγαμε, που έτρωγε όλη η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή και όσπρια και λαχανικά και μουσακάδες και γιουβέτσια και παστίτσια και τα λοιπά, και κλασικά τις Κυριακές το αρνάκι, το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, όπως ήταν τότε η συνήθεια. Αλλά υπήρχαν και κάποια ιδιαίτερα πιάτα, γιατί τότε ήταν και πολύ καθαρά τα νερά γύρω από την Πρέβεζα. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, η Πρέβεζα είναι σε μια χερσόνησο και γύρω-γύρω είναι όλο νερό, είναι σαν νησί.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είχαμε λοιπόν κάποια ιδιαίτερα τρόφιμα που ούτε που μας είχε περάσει από το μυαλό ότι κάποτε θα ήταν δυσέβρετα. Τρώγαμε δηλαδή πίνες, τις τσέτσις πίνες,
0: ναι,
1: το στρέμμα.
0: Βέβαιος,
1: η πίνα για να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει θέλει πάρα πολύ καθαρό νερό. Είχαμε λοιπόν τότε πίνες τις οποίες κάναμε μαγειρευτές με πράσο. Ήταν ένα από τα ωραιότερα φαγητά που έχω φάει ποτέ. Είχαμε αχιβάδες πολλές. Αυτό που λέμε βόγκολες.
0: Ναι, τις οποίες συνήθως τις βάζουμε και στα ζυμαρικά.
1: Μπράβο, με κοφτό μακαρονάκι λοιπόν τις έφτιαχνε η μαμά. Είχαμε επίσης ένα, στις εκβολές του Λούρου, είχαμε πάρα πολλές λούφες, γνωστές και ως φαλαρίδες. Είναι ένα πουλί που πολύ το συγχαίουν με αγριόπαπια, δεν είναι. Και πήγαιναν τότε οι κυνηγοί, ερχόντουσαν πάρα πολλοί οι κυνηγοί από Ιταλία και αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς εκεί.
0: Ναι.
1: Τις λούφες αυτές τις φτιάχναμε στην Καταρόλα επίσης, σαλμί με δάφνη και κρασί. Φτιάχναμε, τρώγαμε πάρα πολύ αυγοτάραχο, το οποίο υπήρχε άστονο και μπόλικο, έτσι.
0: Άρα δεν ήταν προϊόν πολυτελείας το αυγοτάραχο τότε?
1: Για μας τότε δεν ήταν προϊόν πολυτελείας, ήταν ένα commodity.
0: Ναι.
1: Το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί τρώγαμε και πάρα πολύ κέφαλο.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον κάναμε πλακή στο φούρνο. Οι γαρίδες, οι περίφημες γαρίδες αυρακικού, τις οποίες εμείς τις καταβροχθήσαμε λαδολέμονο ή με κολοκυθάκια, μια σπεσιαλιτέ της Πρέβεζας. σαρδέλες πολλές.
0: Άρα είχες ερεθίσματα από μικρή ηλικία.
1: Ναι, και ευτυχώς είχα και μια γιαγιά η οποία είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, η οποία μαγείρευε καταπληκτικό μαντί. Ξέρεις το μαντί, έτσι
0: δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Άρα ζυμαράκια με κοιμά ουσιαστικά, έτσι.
1: Μπράβο, κοιμάς με μπαχάρια.
0: Αρμένικης προέλευσης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είναι, το μαντί υπάρχει παντού. Είναι σε όλη τη Μικρά Ασία, απλώς σε κάθε περιοχή της Μικράς Ασίας, του Πόντου και μετά όλο και πιο πάνω, αρχίζει και αλλάζει λιγάκι η συνταγή. Δηλαδή στα νότια εκεί στη Σμύρνη, ας πούμε, τα κάνουν στο φούρνο. Τα κάνουν μικρά, τα βάζουν στο φούρνο και μετά τα περιχύνουν με βούτυρο και γιαούρτι με σκόρδο. Εάν πας πιο πάνω τώρα προς τον Πόντο, τα κάνουν βραστά, τα κάνουν σούπα.
0: Ναι.
1: Αν πας ακόμα πιο πάνω, ας πούμε, τα κάνουν πιο μπαμπάτσικα, πιο, νομίζω αποκτάνε και άλλο όνομα μετά. Έτσι, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο μεταφέρθηκε σε όλη την Ασία μέχρι και την Ευρώπη. Από μορφή wonton μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι ένα κομμάτι κιμά, κρέας, τυλιγμένο σε ένα ζυμάρι το οποίο μπορεί να μαγειρευτεί με χίλιους δύο τρόπους. Για μένα ήταν μεγάλη γιορτή το να πάμε Κυριακή στη γιαγιά να φάμε μαντί. Και επειδή ήξερε ότι το λατρεύω, το
0: έφτιαχνε συχνά.
1: Μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε αύριο θα έρθείτε να κάνουμε μαντί, ας πούμε. Επειδή μου άρεσε εμένα.
0: Και αν, αν μου έλεγες πως θα ονειρευόσουν το φετινό σου καλοκαίρι, το γευστικό και το όχι μόνο γευστικό καλοκαίρι σου.
1: Κοίταξε, εδώ είναι το θέμα τώρα με τις, με τις γεύσεις αυτές τις, των παιδικών μας χρόνων. Είναι αυτόρες η Γιώργο που είχε πει και ο Προύστ στο αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ότι δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποια στιγμή στο βιβλίο έχει ο ήρωας δοκιμάζει ένα μπισκότο που το βουτάει σε ένα τσάι και θυμάται αμέσως την παιδική του ηλικία, η ακούσια μνήμη όπως τη λέει,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με τη θελημένη μνήμη που κάθεσαι και θυμάσαι τα γεγονότα, είναι η ακούσια μνήμη που με μία γεύση, με ένα άρωμα γίνεται trigger, πυροδοτείται δηλαδή η ακούσια μνήμη και μεταφέρεσαι αμέσως σε εκείνο το χρόνο, μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο και βρίσκεσαι σε μια άλλη ηλικία και μυρίζεις, νιώθεις, σχεδόν βλέπεις και ακούς αυτά που έζησες τότε. Και όλα αυτά γίνονται με μια απλή γεύση. Οπότε ο λόγος για τον οποίο λατρεύουμε πολλοί κόσμος τα κεφτεδάκια, λατρεύουμε τα γεμιστά, έτσι. Πολλοί κόσμος δεν δοκίμασε καν όταν ήταν μικρή την φασολάδα με τη ρέγγα. Κάποτε το λέγαμε και εθνικό φαγητό, αλλά μετά δεν το αναφέρουμε καν. Έγινε ρεβιθάδα. Εγώ αυτές τις μνήμες τις έχω πάρα πολύ έτσι, με πολύ μεγάλη αγάπη τις κουβαλάω μέσα μου. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ να βλέπω σεφ οι οποίοι πατώντας πάνω σε αυτές τις γευστικές μνήμες πάνε την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω και την εξελίσσουν. Επειδή λοιπόν με ρώτησες για το πώς σκέφτομαι, ξέρω εγώ πώς θα ήθελα να δοκιμάζω τώρα φαγητά, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σεφ οι οποίοι κάνουν αναπαραγωγή του αγαπημένου του φαγητού που έτρωγαν μικροί. Κόκορα, παστιτσάδα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Κλασικά πιάτα.
1: Κλασικά πιάτα. Ή παίρνουμε, ξέρω εγώ, τα γεμιστά ή το μουσακά, τα αποδομούμε, τα παρουσιάζουμε με μια άλλη μορφή κτλ. Εντάξει, okay. Μ' αρέσει όμως, θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχα φάει στο Πέλαγος, στη Βουλιαγμένη, στο εστιατόριο του Λούκα του Πισκάθη, ένα πιάτο το οποίο ήταν η παιδική του ηλικία. Εκεί λοιπόν οι γονείς του, επειδή και οι δύο δούλευαν, τους έφτιαχναν σπαγκέτι, τα έβαζαν στο ψυγείο.

0: σήμερα δεν είναι διαθέσιμες. Δεν μπορούμε να βρούμε πλέον ούτε τις πίνες, ούτε τις λούφες. Μπορούμε βέβαια πάντοτε να απολαύσουμε τις γαρίδες, τα μύδια, τα μαντί, το αυγοτάραχο.
1: Ή σίγουρα μπορούμε να τα βρούμε πολύ πιο δύσκολα.
0: Και, ναι, ναι. Οπότε εγώ το καλοκαίρι αυτό θα ήθελα να δοκιμάσω απλά πράγματα, τα οποία όμως να αναδεικνύουν την πρώτη ύλη. Αυτή τη σπάνια, τη δυσέβρετη, ποιοτική πρώτη ύλη, την νόστιμη την ντομάτα, το νόστιμο το κολοκυθάκι.
1: Μα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από μια όρημη και γλυκιά ντομάτα το καλοκαίρι? Με λίγο λάδι και λίγη ρίγανη από πάνω.
0: Πραγματικά. Έγινε μια συζήτηση πρόσφατα στη σελίδα, όπου κάποιος...
1: Στο Greek Food Mood λες τώρα.
0: Στο Greek Food Mood. Ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι, κατευθυσμένος και τα λοιπά, σάρκαζε το ότι ανεβάσαμε μια φωτογραφία ενός πιάτου, μια πολύ γευστική ντομάτα κομμένη σε φέτες, το οποίο τιμολογήθηκε στα 9 ευρώ. Και ο άνθρωπος λογικά έλεγε, τώρα ντομάτα 9 ευρώ, τώρα μας κάνεις πλάκα και τα λοιπά και τα λοιπά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το απάντησα ότι σε μια εποχή που για να βρεις γευστική ντομάτα έτσι όπως πρέπει να είναι, πρέπει να πας σε μισελενά το εστιατόριο, το 9 ευρώ εκεί είναι και λεπούρι.
1: Εκεί έχουμε καταντήσει. Τέλος πάντων, άστο.
0: Ναι.
1: Εύχομαι ένα ωραίο καλοκαίρι. Τίποτα άλλο.
0: Επίσης, Γιώργο, να περάσουμε καλά.
1: Και το επανειδήν το φθινόπωρο, όταν θα έχουμε βάλει λίγο χρώμα πάνω μας, θα έχουμε βγάλει λίγη πίεση από πάνω μας. Έτσι, ναι. θα έχουμε χτίσει λίγες άμυνες, κυρίως ψυχικά αλλά και σωματικά, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που θα έρθει στη συνέχεια και πάλι, έτσι, γιατί...
0: Σωστό.
1: Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά πάνω μου. Θα είμαστε εδώ και αύριο, αλλά δεν θα τα πούμε μαζί, οπότε σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά.
1: Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Σας είπα, μην το ξεχνάτε, σήμερα 9 στο Ζάπιο, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ανατολή και Δύση παντρεύονται και κάνουν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, συνθέτουν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν. Δωρεάν είσοδος, μην ξεχνιόμαστε, στο Attica Roots Festival, με χορηγό επικοινωνία στην Next Media, το iEfemerida.gr και τηλεοπτικά το Mega. Περισσότερες πληροφορίες στο Attica Roots.gr.

0: Τώρα για τους metal fans, έχει και μια συναυλία σήμερα στην πλατεία νερού τους Savatage, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα μετά από 24 χρόνια. Άκουγε Savatage, Ζηλία? Όχι, έτσι.
1: Εγώ ήμουνα μέχρι Metallica. Μέχρι Black Album.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί λοιπόν έφτανε ο Ηλίας Σιλμάς. Για όσους λοιπόν αγαπούν τις rock νότες, τους rock ήχους, είναι σήμερα οι Savatage στην πλατεία νερού. Και θα μπορούν να τους δουν στην Ελλάδα μετά από 24 χρόνια σε μια συναυλία που γίνεται πραγματικά στα μέσα του καλοκαιριού. Και ενώ πολλοίς κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να φεύγει για τους εκάστοτε προορισμούς.

Και αφού σας είπα για δωρεάν εκδηλώσεις και γεγονότα αυτού του Σαββατοκυριακού, εκτός από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ που είναι στο Attica Roots Festival και στο Ζάπιο σήμερα στις 9, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να επιλέξετε. Υπάρχουν πολλά που γίνονται με δωρεάν είσοδο, με ανοιχτή είσοδο, καθότι στο Stoa Culture, στη Stoa Αρσακίου, υπάρχει μια εκδήλωση και ουσιαστικά θα προβληθεί το αριστούργημα στα σουπλάι μου του Rob Reiner, που βασίζεται στη νουβέλα του Stephen King. Και αυτό είναι με ανοιχτή είσοδο για όλους όσους επιθυμούν. Και να σας πω τώρα και τ' άλλο, ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει σταδιακά να ανοίγει στο Αρσακίου. Τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος μάλιστα, θα είναι και ανεπίσημα μεν, αλλά ανοιχτή για το κοινό. Τα περισσότερα μαγαζιά θα έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν σε μια περιπετειώδη διαδρομή που ακολούθησε το συγκεκριμένο έργο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά πλέον φαίνεται ότι μπαίνει σε μια τροχιά και ξεκινάει.

Κατά τα άλλα, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη και σήμερα αλλά και αύριο, δωρεάν, με δωρεάν είσοδο, με ανοιχτή είσοδο, θα είναι εκεί διαθέσιμη για το κοινό η έκθεση The Odyssey, Defy the Gods, που ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να γεφυρώνει το αρχαίο έπος και τη σύγχρονη τέχνη με ζωγραφική και εικαστικές αναπαραστάσεις και αποτυπώσεις. Όποιος θέλει να δει και κάτι άλλο, μπορεί να κάνει μια βόλτα και από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Κάρλο Σαντάνα, ο Γιοκομοβά. Αλλά εδώ υπάρχει και το εξής. Το τραγούδι που έγινε γνωστό όταν το πήρε ο Σαντάνα, το πήραν η Σαντάνα και ο Κάρλο Σαντάνα το 1970, δεν κυκλοφόρησε τότε για πρώτη φορά. Είχε βγει το 1962 ένα τραγούδι, ένα ήχος στο ρυθμό του Τσάτσα και ερμηνευόταν από τον Τίτο Πουέντε. Αργότερα, όταν το ανέλαβαν η Σαντάνα, έγινε αυτό που ακούμε τώρα και έφτασε μάλιστα να ακουμπήσει και το, η θέση 13 στο Hot 100 του Billboard, της λίστας Billboard, στα πιο δημοφιλή τραγούδια.

0: Και για όσους αγαπούν το σινεμά, Σταυρί στο μέτωπο και Στάνλεϊ Κιούμπρικ, τη σκηνοθέτη, ταινία του 1957, είναι ξανά στις θερινές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Και όσοι θέλουν μπορούν να δουν αυτό το κλασικό αριστούργημα στους θερινούς κινηματογράφους. Κάπως έτσι, ακούμε τους Φατμέ και κλείνουμε την εκπομπή. Αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, μαζί περάσαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Ηλίας ο Σελίμας στον ήχο, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές, η Όλγα η Καλατζή είναι διακοπές, άρα σε επίπεδο παραγωγής αυτή την εβδομάδα δεν είναι κοντά μας η Όλγα. Ελπίζω να περνάει καλά όπου και αν βρίσκεται και τα λέμε αύριο, τελευταία εκπομπή της σεζόν, πριν αποχαιρετιστούμε και δώσουμε ραντεβού, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, για το φθινόπωρο.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Στα 2,1 δις ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλέψουν επιπλέον 6 δις ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Χούθη στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση βυλιστηρίων. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Πλήγει πλοίο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ενώ ισχυρίζονται πως στόχευσαν την βάση του Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του Αμερικανικού Πεμπτουστόλου με έδρα του Μπαχρέιν. Κόλαση πυρός στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι. Η πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν στη Σύρο την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος στον χώρο της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων ισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, όπλο, λωστός και μαχαίρι, είναι διαφορούς σε στολή του ΕΚΑΒ. Η εισαγγελία διέταξε συνέχιση της προανάκρισης χωρίς να έχουν ασκηθεί ακόμη ποινικές διώξεις. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκαν πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμου με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επίλονδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28. Αναλόγες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά είδησης και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Πολύ καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο είναι σήμερα, εσείως 25 Ιουλίου. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο Ηλίας Ελιμάς απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Σοζάνα Αναγνωστοπούλου στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitika.gr. Radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδρέα Ζαρακέλη.

Ένα πακέτο πολύ τυχερή είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα παραπολιτικά. 2,1 δισεκευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και τα νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δούμε το τι περιμένουμε. Πολιτική θα είναι συζήτηση σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε το τι περιμένουμε έτσι, κλείνοντας για καλοκαίρι, ξεκινώντας τα λεγόμενα μπάνια του λαού, αυτή τη θερινή ραστόνη, λαμβάνοντας υπόψη πως ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πέμπτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, η τέταρτη, ενδεχομένως να κάνω λάθος, έσπευσε να πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και τις μετέθεσε μάλιστα για την άνοιξη κάπου κοντά στο Μάη.

Είχαμε και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε συζητήσεις μεταξύ των δύο, βεβαίως και για το Κυπριακό. Συνορισμός Ελλάδος-Κύπρου, πιο επίκαιρος από ποτέ. Μια συνάντηση με φόντο τις διεργασίες για το Κυπριακό και την κίνηση αυτή, έκπληξη που είχαμε από τον Αντώνιο Γκουτιέρες, με επίσκεψη στην Λευκωσία για το Κυπριακό.

Βεβαίως για τα μέτρα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η συζήτηση έχει ανάψει, το τι ακριβώς θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πακέτο. Θα κινείται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα κινείται σε βοήθεια η οποία θα δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με την στέγαση, μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος στο πλαίσιο της καταπολέμησης ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, πρώτον η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεύτερον και σημαντικότερον, όλοι με το χέρι στην τσέπη ψηφίζουμε.

Λοιπόν, και για να πω και τον καιρό, την ίδια ώρα που προσπαθούμε λίγο να συνέλθουμε από αυτή την ασυνήθιστη φθινοπορεινή διαταραχή στην καρδιά του καλοκαιριού, έπεσαν πάνω από 59.000 κεραυνοί. 148 χιλιοστά βροχής είχαμε στην Εύβοια. Ήταν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής που είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Εύβοια 148 χιλιοστά. Και η θερμοκρασία στο γράμμο, πολύ ψηλά θα μου πείτε, αλλά είναι εντυπωσιακό, έδειξε χθες 0 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα τα πράγματα βεβαίως είναι λίγο καλύτερα μετά αυτή την ασυνήθιστη μετεωρολογική διαταραχή. Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ έναν ωραίο κατά γάλανο ουρανό βλέπω με λίγα συννεφάκια από και που. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει μια διαταραχή μικρότερη από τη χθεσινή. Μην φαντάζεσαι αυτό το μπορεί που ζήσαμε χθες. Μικρότερη από τη χθεσινή αργά το απόγευμα.

0: Αντώνης Βαργύρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο διευθυντής ερευνών της GPO. Θα κλείσουμε αυτήν την πολιτική συζήτηση για το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, βλέποντας τα όσα έχουν δείξει οι δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα, και θα δούμε μαζί το ότι περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε γυρίσει από τη θερινή Ραστόνη, από τα μπάνια του λαού. Κύριε Παπαργύρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καρακέλη. Πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα δεν υπάρχουν τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν από την προηγούμενη 10 μέρες πριν, που επί της ουσίας ήταν και οι τελευταίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν μαζικά. Και όπως πολύ σας το είπατε, λίγο πριν ή μετά τη ΔΕΘ, θα δούμε και, και την επόμενη εικόνα, την επόμενη μεγάλη εικόνα, πώς διαμορφώνεται.
0: Τις επόμενες τις περιμένουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι, εκεί δεν θα είναι.
1: Παραδοσιακά έτσι.
0: Παραδοσιακά.
1: Ναι. Παραδοσιακά, ναι, περιμένουμε τις εξαγγελίες του.
0: Τώρα να πούμε το εξής.
1: Γίνεται μια αποτίμηση.
0: Είναι δεδομένα ρευστό το σκηνικό. Φαντάζομαι ότι αυτή η ρευστότητα του σκηνικού είχε παρατηρηθεί ξανά. Και εσείς που κάνετε τις μετρήσεις και εσείς που διαβάζετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων, επίσης φαντάζομαι ότι περιμένετε λίγο κάπου να κάτσει όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλη η συζήτηση για την εκλογική συμπεριφορά και για το αποτέλεσμα, γιατί αυτό προσπαθούμε όλοι
0: να δούμε τι γίνεται.
1: Να καταλάβουμε, να δούμε προς τα που πηγαίνει. Επί της ουσίας έχουμε πλέον την εμπειρία να γνωρίζουμε ότι διαμορφώνεται λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης. Και όταν λέω λίγο πριν το κλείσιμο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δηλαδή όλη η συζήτηση που γίνεται και αφορά κυρίως τις δημοσκοπήσεις, εστιάζεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζουμε αδιευκρίνηση του ψήφου, αναποφάσεις τους, στο θέμα της αποχής. Όλα αυτά είναι μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε τώρα, ούτε το επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Τα εξετάζουμε, την ώρα της κάλυψης, βεβαίως.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε τώρα και να περιμένουμε από το Σεπτέμβρη και για την επόμενη σεζόν, είναι να δούμε αν αυτά τα οποία κλείσαμε το καλοκαίρι του 2020 θα ισχύουν και για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή ποια είναι αυτά, ότι έχουμε την κυβέρνηση η οποία έχει μια φθορά καταγεγραμμένη που την τοποθετεί σε ένα ποσοστό κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών, το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, από την άλλη αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία θέλει να χτίσει το επόμενο διάστημα. Αν θα παραμένει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση και σε μια απόσταση από το Πασόκ, και αν το Πασόκ θα καταφέρει να αναδιατάξει κάποιες δυνάμεις τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή, και αν θα μπορέσει να ανακαταλάβει πάλι τη δεύτερη θέση και να είναι στην ουσία η απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το θέμα της κυρίας Καρστιανού είναι επίσης ένα ερώτημα, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά λίγο και ξεφουσκώνει όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, η κυρία Καρστιανού θα πρέπει, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη συζήτησή μας, θα πρέπει λίγο να αναπροσαρμόσει την τακτική και τη στρατηγική της. Προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει αποφασίσει να την ψηφίσει, αυτή είναι η δική μου άποψη, ανεξαρτήτως του προληπτικού προγράμματος το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει, αν παρουσιάσει το επόμενο διάστημα. Ωστόσο θα πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιάσουν και στελέχη της, και θα πρέπει επί της ουσίας να κάνει ένα positioning, μια τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη, τι εκφράζει ακριβώς η κυρία Καρστιανού, γιατί ακόμη έχει μείνει σε ένα επίπεδο ψυχολογίας, το οποίο δεν μπορεί να την πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Αν το κάνουμε αυτό το ερώτημα, αν ρωτηθούμε τι εκφράζει, φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση.
1: Ναι, ξαναλέω,
0: μη κατανοητό το τι ακριβώς εκφράζει.
1: Κοιτάξτε, έχει προσπαθεί να εκφράσει ένα γενικευμένο αίσθημα δυσφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού και του εκλογικού σώματος. Αυτό ωστόσο είναι διαφορετικό να αποτελεί μια έκφραση και διαφορετικό να γίνεται έτσι πολιτική τοποθέτηση.
0: Αυτό το γενικευμένο αίσθημα συνδυάζεται με το αντί που είχαμε παρατηρήσει στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή με το αντισύστημα. Αυτά τα δύο συνδυάζονται, είναι ένα πράγμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ένα, και δεν έχει βρεθεί και ο φορέας ο οποίος θα μπορέσει να το μετουσιώσει αυτό σε πολιτική πρόταση. Είναι αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σε ολόκληρο το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ένα λίγο πιο, ας πούμε, αντισυστημικό κομμάτι το εκφράζει η κυρία Καρστιανού, το έχει εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν η κυρία Κωνσταντοπούλου, παλαιότερα το έχει εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι μορφοποιημένο και παλιωμένο, είναι κάτι το οποίο μεταλλάσσεται και το οποίο επιχειρεί και προσπαθεί να βρει διέξοδο πολιτική.
0: Αυτοί που ήταν στην Κωνσταντοπούλου και έφυγαν να πάνε κάπου, φαντάζομαι πολύ εξ αυτών στην κυρία Καρστιανού, αν ξαναφύγουν, θα ξαναπάνε στην κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο αρέσκεται στο να κάνει τέτοιου τύπου επιλογές, περισσότερο αυτό που ονομάζουμε και όπως είπατε και εσείς, αντισυστημικές. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς συγκοινωνούντα δοχεία. Πάντως υπάρχει ένα τμήμα των ψηφοφόρων το οποίο προσπαθεί να βρει μια πολιτική έκφραση αντισυστημική. Κατά καιρούς αυτό εκφράστηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για ένα διάστημα εκφράστηκε με πολύ ισχυρό τρόπο από την κυρία Καριστιανού. Το γεγονός όμως ότι δεν είναι, ξαναλέω, μορφοποιημένο, χωρίς ένα ιδεολογικό έρμα, χωρίς μια βάση και μια ταυτότητα, το κάνει αρκετά ρευστό. Επομένως είναι πολύ εύκολο να διαχέεται εντός του εκλογικού συστήματος σε διάφορους φορείς που εμφανίζονται κατά καιρούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την τάση αυτή έτσι ως έχει και περιμένουμε να δούμε το τι θα αποτυπώσουν πλέον δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως δεν θα είναι το τελικό.
0: Όχι, σαφώς
1: η τελική θα... εικόνα. Αν λάβουμε υπόψη ότι πλέον νομίζω ότι είναι παγιωμένο, το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο Πρωθυπουργός προτίθεται να εξαντλήσει την τετραετία.
0: Ναι, ναι, να πάει την άνοιξη. Νομίζω ότι δεν γίνεται να το πει. Πόσες φορές ακόμα πρέπει να το πει για να το καταλάβουμε ότι θα πάει την άνοιξη. Ναι.
1: Επομένως πάμε, γιατί αυτό είναι επίσης αναντήρητο ότι είναι προεκλογική η περίοδος πλέον από εδώ και πέρα. Πάμε σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, στην οποία θα δούμε τώρα ποιος μπορεί να αντέξει και ποιος μπορεί
0: Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι, τι μπορεί να παράξει αυτός ο πολιτικός χρόνος. Λοιπόν, και αναμένοντας βεβαίως και το κόμμα Σαμαρά. Εκεί θα δούμε το τι. Φαντάζομαι την πρώτη δημοσκόπηση θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γράψει.
1: Ναι, πρώτα να δούμε αν και πότε θα το ανακοινώσει.
0: Αν θα το ανακοινώσει, σωστά.
1: Αν και πότε να το δούμε αυτό το πράγμα. Και ο κ. Σαμαράς, εντάξει, φαίνεται ότι είναι αρκετά έμπειρος. Θα καταλάβει ο ίδιος πότε ακριβώς είναι ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Ο ευνοϊκότερος για τον ίδιο.
0: Είναι το... ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό πριν κλείσουμε. ΣΥΡΙΖΑ, επίσης εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Επικεφαλής πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η Ρένα Δούρου. Δείχνει τάσεις ανάκαμψης.
1: Προς το παρόν δεν έχουν αποτύπωση.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Έγιναν μόλις την προηγούμενη.
0: Α, ναι, όντως έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Ωστόσο έχει ένα ενδιαφέρον εκεί πέρα, δεν θα έχουμε μια ανεφόρον παράδοση όπως αυτή
0: όπως την φαίνεται, οποία,
1: όπως φαινόταν με το Προεδρία Σφάμελο. Εδώ θα δούμε και από την πλευρά της κυρία Δούρου με ένα πιο ήπιο τρόπο, αλλά ειδικά από την πλευρά του κυρίου Πολάκη έτσι μια ένταση στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Κύριο Τσίπρα, θα το δούμε αυτό. Ναι.
1: Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όχι κάθε θεματική ανάκαμψη, αλλά σίγουρα.
0: Φαίνεται πως έχουμε μια αντιπαράθεση η οποία επιστρέφει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και μία αντιπαράθεση ακριβώς όπως το περιγράφεται μεταξύ Ελλάδος του κ. Τσίπρα. Δηλαδή φάνηκε τώρα στο θέμα της τοποθέτησης του κ. Τσίπρα στο άρθρο 16 για τα.
1: Θα δούμε παράλληλες ανταγωνιστικές διαδικασίες και στο επίπεδο της κορυφής και μεταξύ του δεύτερου και τρίτου κόμματος και μεταξύ του κόμματος
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: της Ελλάδας
0: και Ελλάς. Ναι.
1: Και το
0: πρώην και
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε διάφορες παράλληλες μάχες να εξελίσσονται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου για το ποιος θα τοποθετηθεί στην καλύτερη θέση.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι θα πούμε προς το παρόν και σε εσάς κύριε Παπαργύρη. Να είστε καλά. Με υγεία εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντός ερευνών της GPO. Οι δημοσκοπήσεις επιστρέφουν. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Θα πάμε οπωσδήποτε στο διάλειμμα. Μπορώ να διαβάσω για σήμερα το βράδυ για τη συναυλία και πάμε αμέσως στο διάλειμμα. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, live στο Ζάπιο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στις 9, βεβαίως με είσοδο ελεύθερη. Είναι το Attica Roots Festival, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής ανατολικής και μεσογειακής μουσικής. Έρχεται στην Αθήνα ο Ομάρ Φαρούκ. Τεκπιλέκ, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή σήμερα στις 9 το βράδυ. Μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Έχουμε την Ανατολίτικη με την Μεσογειακή παράδοση να παντρεύεται αριστοτεχνικά με στο μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές. Ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν. Το σύμπαν του Ομάρ Φαρούκ. Σήμερα το βράδυ στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνία στην Next Step Media βεβαίως, το εφημερίδα.gr και τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνία στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Οπα, τι έγινε?
1: Πάνω από 50.000 λέει φύγατε σήμερα. Το μικρόφωνο ήταν αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχουμε ένα μικρό θέμα. Θα το φτιάξουμε όμως, τα ξυλία μου. Το έχουμε, το έχουμε. Πάνω από 50.000 λέει φύγα. Γελάει ο Ηλίας ο Σελίμας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή δεν είμαστε. 50.000 και πλέον άνθρωποι φύγατε όπου φύγει φύγει σήμερα. Σας ζηλεύουμε, αλλά ευχόμαστε να περνάτε υπέροχα, ξένιαστα, όμορφα, με χαρούμενες στιγμές, με τους αγαπημένους σας κοντά και με ανεμελιά, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ανεμελιά που θέλει το καλοκαίρι. Να μετράμε μόνο παγωτά. Να κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος έφαγε. Και μπάνια. Βουτιές, μπάνια που λέει ο Ηλίας και παγωτά. Γιώργος Στράπαλης, πολιτικός αναλυτής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι κοντά μου και θα τον ευχαριστήσω πολύ. Στην κούτα φέρω Γιώργος Στράπαλης, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αντρίανα.
1: Να πάμε κόντρα με τα παγωτά, όχι
2: Ξέρω, με τα μπάνια.
1: Με τα μπάνια, προετοιμάσουμε τα μπάνια. Πάμε πιο εύκολα με τα μπάνια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Αντώνη Παπαργύρη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, το τι περιμένουμε να δούμε και κρατώντας πια, νομίζω, ως δεδομένο το γεγονός ότι μεταφέρεται πλέον όλη αυτή η προεκλογική πολιτική συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, για την οποία ο Πρωθυπουργός, τέταρτη ή πέμπτη φορά, είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να το πει. Πλέον είναι πιο ξεκάθαρο
2: από πριν. Ότι είναι καθαρό πια. Ότι
1: είναι καθαρό, μωρέ Γιώργο, εντάξει.
2: Βέβαια, όσο καθαρό είναι σε ένα σκηνικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει τη σταθερότητα που είχε πριν από τουλάχιστον την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι τότε, για παράδειγμα, ήταν ξεκάθαρο ότι πάμε στο τέλος θητείας, όσο και αν περιμέναν τα κόμματα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Τώρα, εντάξει. Υπάρχει ένα πιο μεγάλο ερωτηματικό όμως. Αν κάποιος διαβάζει τις δηλώσεις, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που νομίζω θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να γίνει κάτι πέρα ενός ατυχήματος. Αλλά εντάξει, ατυχήματα κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει.
1: Σαφώς. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε θα πάμε προς τον Αύγουστο, κλείνοντας την πολιτική συζήτηση με την πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα όσα συνέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο και βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε δηλώσεις για τη σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Να δούμε το τι μπορεί να σημαίνει πραγματικά αυτό. Ο συντονισμός μας καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ, είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι την επόμενη άνοιξη είναι αρκετά, είναι μπόλικος.
2: Από όλα θα έλεγα ότι γενικά τα εθνικά ζητήματα είναι κάτι το οποίο πάντα δίνει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πόντα.
1: Σαφώς.
2: Και πάντα η καλή αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Όμως ειδικά για αυτή την κυβέρνηση. Όλοι οι πολίτες απαντάνε στις ερωτήσεις που πηγαίνει καλά.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Παρόλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι για λίγες μέρες, όποτε και αν είναι αυτές, όποτε θέλουν.
5: Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα εκεί μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.
4: Ναι, βασικά πάμε από τέλος Αυγούστου σε δημοσκοπήσεις.
5: Ναι, καλά, όχι τώρα. Είναι όλος ο κόσμος για μπάνιο. Δηλαδή θα
4: τα μπάνια που λέγαμε πριν, ναι,
5: είναι τα, είπαμε, είναι τα μπάνια του λαού, Γιώργο. Είπαμε. Λοιπόν, με τη γνωστή αυτή έκφραση. Πιστεύεις πως ενδεχομένως θα δούμε κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έχει καταγραφεί όταν φύγαμε στις δημοσκοπήσεις δηλαδή που είδαμε πριν? Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται πως έχουμε κάποιες αναταράξεις σε άλλα κόμματα και ανακατατάξεις σε κάποια άλλα.
4: Θα λέγαμε ότι πάρα πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις κάποιες.
5: Καλά, την πρώτη τη βγάζουμε. Φαίνεται πως είναι δημοκρατική.
4: Εννοώ και τις μέχρι και
5: τις. Εσύ λες δεύτερη, τρίτη.
4: Ναι, νομίζω ότι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ακόμα και η τεταρτοπέμπτη θέση, έτσι όπως πάει, βάζω πάντα τον αστερίσκο της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν θα τη θεωρήσουμε ως κομίτη, γιατί ακόμα είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πούμε. Mm-hmm. Όμως είναι πολύ δύσκολο βάσει της ίδιας της φύσης του κόμματος και του πώς. Μπορούμε να πούμε ότι οι ψηφοφόροι που την ψηφίσουν, όταν 6 στους 10, κοντά 7 στους 10 ψηφοφόροι είναι εκτός πολιτικού, εκτός πολιτικής ιδεολογίας, δεν τους εκφράζει αυτή η κλίμακα, δεν μπορεί κανείς να ξέρει με σιγουριά και το ταβάνι και το πάτωμα. Αλλά αν αφήσουμε αυτό το κόμμα εκτός, θα λέγαμε ότι όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι σχεδόν καθορισμένες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δηλαδή μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη. Πάλι θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, πάλι την Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεύτερο, μετά θα είναι το Πασό και η Ελληνική Λύση και το καθεξής. Και περιμένουμε φυσικά το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτό θα έρθει να είναι ο καταλύτης όσον αφορά όχι τόσο την ίδια τη δυναμική του ίδιου, αλλά να δούμε το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά και καλά μπάνια εύχομαι. Καλές διακοπές.
4: Αμοιβαία. Να είμαστε καλά.
5: Να είμαστε καλά. Ο Γιώργος Τράπαλης, τον ευχαριστώ πολύ. Πολιτικός αναλυτής από την Kuta First, ο Γιώργος Τράπαλης. Καλό μεσημέρι. Με υγεία, Γιώργο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, 12 είναι μεγάλες αλλαγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καλού συναδελφού του Κώστα Βακλημίτσου στα παραπολιτικά, 12 μεγάλες αλλαγές φέρνει αναθεώρηση του συντάγματος. Η επόμενη βουλή είναι αυτή που θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Δηλαδή, το κοινοβούλιο θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές το 2027.

0: Λοιπόν, το πακέτο που σας έλεγα νωρίτερα, αυτά τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου εκεί κρατάει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα την κληρονομιά του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης. Και νέα κεφάλαια όμως, τα οποία αναμένεται σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο εδώ στα παραπολιτικά, να δώσουν νέα ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος κουμπαράς με εργαλεία, προκειμένου να παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας. Έξι δις, λέει η κυβέρνηση, ότι αυτοί οι νέοι πόροι είναι ικανοί να μοχλεύσουν επιπλέον 6 δις. Λοιπόν, την ίδια ώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν φέρεται να μην έχουν τελειωμό. Έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και τις τιμές του πετρελαίου να είναι εκεί που είναι. Νομίζω και σήμερα είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλήγουν όλοι ότι η απόλυτη αβεβαιότητα είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνει. Και αυτό θα το συνδυάσουμε στην επόμενη συζήτηση με το γεγονός ότι ακόμα αναμένεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει μία επίσημη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποφασίσει να περάσουν και αυτή την κρίση. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικόλας Φαραντούρης, είναι κοντά μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη, από την όμορφη Χίο που βρισκόμαστε το Σαββατοκύριακο σε μια ακόμη περιοδία εκτός Αθηνών, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Α, είστε στη Χίο, μάλιστα.
1: Είμαστε
0: πολύ όμορφο.
1: Στη Χίο και μόλις τελειώσαμε μια ωραία συνάντηση με τους τοπικούς φορείς. Και το βράδυ θα μιλήσουμε για ναυτιλία, επιχειρηματικότητα, τη γαλάζια οικονομία.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσύ, το οποίο τέλος πάντων έχει και
0: από όλα αυτά. Έχει από όλα αυτά που περιγράφεται. Έτσι,
1: αλλά το βλέμμα μας πάντα είναι στις εξελίξεις. Μέχρι χθες εγώ στις Βρυξέλλες. Ένα διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων, το οποίο το έζησα από κοντά σε σχέση με αυτά που είπατε εισαγωγικά, δηλαδή την ενεργειακή κρίση και το πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία σε ενεργειακά αγαθά και κυρίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Κάτι για το οποίο η χώρα μας είχε επιφυλάξεις και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό νομίζω ότι καλώς δεν επεκτάθηκε το νέο πακέτο κυρώσεων σε ενεργειακά προϊόντα και κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, διότι δυστυχώς η χώρα μας είναι πράγματι δεμένη στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, λόγω κακών επιλογών του παρελθόντος, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σήμερα, προκειμένου να αποφύγουμε ζητήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και υψηλότερων τιμών ενέργειας, καλώς πράξαμε και κάναμε επιφυλάξεις.
0: Εγώ βέβαια δεν θα πάω, σε αυτό. Θα πάω σε μια λίγο πιο γενική συζήτηση, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν υπάρχει συζήτηση για το πώς στεκόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, περιμέναμε την υγειονομική να την περάσουμε, να βρούμε τη λύση της, αφού ήδη είχε φτάσει στο ζενίθ. Περιμέναμε το μεταναστευτικό, θα ξεκινήσω από αυτή την κρίση, την πρώτη κρίση, να τη δούμε, να βρεθούν λύσεις όταν είχε ξεσπάσει, όταν είχε κορυφωθεί. Μετά ήρθε η ενεργειακή, μετά μάλλον η κρίση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που οδήγησε επίσης σε ενεργειακή κρίση. Και ξαφνικά βλέπουμε το τι γίνεται στο Ιράν. Και για μία ακόμη φορά δεν υπάρχουν αποφάσεις για ετοιμότητα εργαλείων.
1: Έχετε πολύ δίκιο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 27 διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές ευαισθησίες, διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Για παράδειγμα, η χώρα μας, σας το είπα και προηγουμένως, κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δέθηκε πολύ και η οικονομία της και η ηλεκτροπαραγωγή της και η ενεργειακή της πολιτική στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν είσαι εξαρτημένος από εισαγόμενο καύσιμο, είσαι και πολιτικά και οικονομικά εξαρτημένος, διότι μια αναστάτωση στις αγορές ή κλείνει τη στρόφιγγα κάποιος που σου προμηθεύει, τότε σε οδηγεί σε ασφυξία. Αυτό λοιπόν το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτή η αφωνία σε εναρμονισμένες δράσεις κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στο ότι ο καθένας έχει διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές προτεραιότητες. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε ορισμένους τομείς, στους περισσότερους τομείς, πρώτα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα και να έρθει συμπληρωματικά και επικουρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπληρώσει μέτρα εθνικής στρατηγικής. Για παράδειγμα, πολλές χώρες και από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση πριν από μερικά χρόνια και γενικότερα προχώρησαν σε γενναία μείωση του ΦΠΑ. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο παράδειγμα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι χαρακτηριστικό πως κάποιες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται την ενέργεια ως βασικό κοινωνικό αγαθό. Πριν από 24 ώρες, 48 ώρες, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανακοίνωσε μηδενικό ΦΠΑ στην ενέργεια. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, διότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια, τέλος πάντων, ισορροπία, μια εξισορρόπηση, ένας εξορθολογισμός σε φούσκες που κυοφορούνταν στη Μεγάλη Βρετανία. Ας βγάλουμε την Μεγάλη Βρετανία για την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ας βγάλουμε έξω, ναι, ναι, γιατί...
1: Έτσι, αλλά υπάρχουν χώρες, η Σλοβακία...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Για μέτρα...
1: Σε δημοσιονομικά μέτρα. Τώρα, υπάρχουν και πολύ πιο ριζοσπαστικά, έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα όταν βλέπεις τη φούσκα να διωγγώνεται. Τι σημαίνει φούσκα? Φούσκα σημαίνει αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην Ελλάδα, κυρία Ζαρακέλη. Δηλαδή, πριν ακόμα ξεσπάσει μια κρίση, μόνο με τη μυρωδιά ότι έρχεται, χρακ, βλέπεις τις τιμές να εκτοξεύονται σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, στην ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν αντανακλούν κόστος. Είναι σπέκουλα. Είναι προεξόφληση κινδύνου. Με την υποψία κάποιες στρεβλώσεις στην αγορά, σε όλη την αξιακή αλυσίδα, οδηγούν στην εκτόξευση των τιμών. Ναι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο που πρέπει να κάνει μια πολιτεία.
0: Εμένα το ερώτημά μου, είχε να κάνει περισσότερο, κύριε Φαραντούρου, με το αν χρειαζόμαστε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Θα σας το θέσω έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Η άποψή μου είναι ξεκάθαρα ναι. Και το έχω υποστηρίξει και ως μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίου, και αυτή είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε. Η θέση του ΠΑΣΟΚ και η προσωπική μου θέση και η θέση μας είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτέλους από κοινού με τα κράτη-μέλη, είναι ένας οδικός χάρτης που πρέπει να τον ακολουθήσουμε και σε άλλα πράγματα. Ναι. Και το λέω αυτό διότι πράγματι με την πανδημία υπήρξε μια συντονισμένη δράση, εξού και τα 38 δισεκατομμύρια που ήταν στη χώρα μας. Στη χώρα μας δεν μας δόθηκαν αυτά τα χρήματα επειδή ήμασταν όμορφοι. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν σε όλες τις χώρες κατά το μέρος που αναλογούσε σε κάθε μία. Ναι. Οικονομικά, πληθυσμιακά, πήραμε και εμείς τα 38 δισεκατομμύρια. Τώρα, εάν έπιασαν τόπο, είναι μια μεγάλη ιστορία. Η άποψή μου δεν έπιασαν τόπο όπως έπρεπε να πιάσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δώσει μάχη έτσι ώστε αυτό το, αν θέλετε, πείραμα, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρώτο βήμα της κοινής μας οικογένειας για την αντιμετώπιση των κοινών κινδύνων από κοινού, να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα και σε κοινό δανεισμό για άλλου είδους ζητήματα όπως αυτά που αναφέρεται προηγουμένως, μεταναστευτικό, ζητήματα ενέργειας, ενεργειακής κρίσης, αργότερα χρηματοοικονομικά που μπορεί να έρθουν ξανά μακριά από εδώ και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, είναι πριν να κλείσουμε, επειδή...
1: δεν το θέλουν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, δεν το θέλει η Γερμανία.
0: Όχι, βέβαια δεν το θέλουν. Και βέβαια δεν το θέλουν.
1: Έχει υποψία και μια αρνητικότητα απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Εμείς νομίζω ότι με καλή συμμαχία και με τέλος πάντων συντονισμένη δράση πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι αν υπάρχει ένα μέλλον για την Ευρώπη των 27, είναι να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις.
0: Και αν λοιπόν, κύριε Φαραντούρου, μισό λεπτό.
1: 20 δευτερόλεπτα, εδώ υπάρχει και το θέμα της κοινής άμυνας. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και άμυνα, εδώ και τώρα να εκπονήσουμε ένα σχέδιο του άρθρου 42 παράγραφος 7, την ρήτρα κοινής αμυντικής πολιτικής και συνδρομής. Διαφορετικά,
0: το κρατώ,
1: θα μείνει άδειο
0: το κράτο. Το κρατώ και δώστε μου λίγο χρόνο, για πολύ λίγο, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να ασχοληθώ, θα έρθω στα δικά μας, θα έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί λίγο πριν μιλήσουμε μαζί, συζητούσαμε και με τον κύριο Παργύρη και με τον κύριο Τράπαλη για τα όσα συμβαίνουν, τα όσα παρακολουθούμε, τα όσα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και τα γεγονότα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, κύριε Φαραντούρη. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει να συμβαίνουν στο πρώην κόμμα σας, ποια είναι η θέση σας πλέον?
1: Κοιτάξτε, έχω τοποθετηθεί και δημόσια και με ειλικρίνεια, αλλά και με φιδό και προσοχή και με απόλυτο σεβασμό στους χιλιάδες ανθρώπους που πίστεψαν στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έχω πει ότι μόνο θλίψη προκαλούν. Θλίψη προκαλεί όλο αυτό το, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, προμελετημένο σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος.
0: Δηλαδή, εσείς είχατε πάρει χαμπάρι ότι θα συνέβαινε αυτό με τον κύριο Φάμελο?
1: Κυρία Ζαρακελή.
0: Συγγνώμη που το ρωτώ έτσι τόσο.
1: Εγώ διαγράφει. Δεν συμμετείχα ούτε σε τέτοιου είδους παρασκηνιακές διαδικασίες, ούτε σε τέτοιου είδους σενάρια και προαποφασίσεις.

0: συντονισμένη αποχώρηση, η συντονισμένη ανεξαρτοποίηση, οι συντονισμένες δηλώσεις ακόμα και αυτού του ίδιου του Προέδρου, ο οποίος διέγραφε πριν από μερικούς μήνες κάποιους ανθρώπους επειδή δήθεν δεν είχαν ισχυρό, αν θέλετε, κομματικό πατριωτισμό, τρομάρα μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό αποδεικνύει και όλο το γεγονός ποιος μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί διαχρονικά τη ραχοκουκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Και αυτός δεν είναι άλλος από το κόμμα το οποίο με χαρά και ενθουσιασμό υπηρετώ σε όλη την Ελλάδα, σήμερα στοιχείο, την άλλη εβδομάδα στην Κρήτη, για να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το Πασόκ αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει τις ρίζες, τη σοβαρότητα, τη στιβαρότητα, τη συγκρότηση, την ηγεσία, την ηγετική ομάδα, τη νέα γενιά στελεχών και κυρίως το πρόγραμμα, κυρία Ζαρακέλη.
1: Εντάξει,
0: κύριε Φαράγκη, αυτό το πράγμα.
1: Ήθελα
0: όλα
1: να
0: τα υπόλοιπα που βλέπουμε, όλα τα υπόβλημα που βλέπουμε προκαλούν θλίψη.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, ήθελα να ρωτήσω
0: και τα συμπεράσματά μας. Έχω βγάλει και εγώ τα δικά μου συμπεράσματα. Με ποιους ανθρώπους καθόμουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως
1: αποτελούν παρελθόν. Το κλείνουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Αυτά αποτελούν παρελθόν, μας ενδιαφέρει το μέλλον. Και το μέλλον νομίζω ότι προϊονίζεται χώρο.
1: Να περάσετε υπέροχα στην πανέμορφη Χίου. Για δουλειά έχετε πάει, παρόλα αυτά ξέρω ότι είναι και,
0: δουλειά, σήμερα έχουμε την
1: είναι και διαφορετικό να δουλεύεις στη Χίου.
0: Για την αυτιλία και την μπλε οικονομία.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά και με συνάντηση με φορείς, με το δικηγορικό σύλλογο, με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους. Είναι ένα παραγωγικό νησί, σαν πολλά νησιά της χώρας μας που δεν βασίζονται μόνο στον τουρισμό, αλλά σε πολλά άλλα πράγματα για την οικονομία και την κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί εδώ ο Ηλίας Ελιμάς μου φωνάζει. Όχι, δεν μου φωνάζει, αλλά έτσι το λέω, ξέρετε. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Φόκους στην πολιτική επικαιρότητα κάνουμε σήμερα. Προτελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν. Λίγο πριν φύγουμε για καλοκαίρι, λίγο πριν δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη ξανά.

0: Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ένα πακέτο πολύ τυχερή. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρευσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν, οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή.

0: ελεκτρονική χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον καιρό. Όσα λέει ότι στα τραφίλια είχε χιονόπτωση στον Όλυμπο. Προκλήθηκε, λέει, αυτή η χιονόπτωση από την παρουσία μιας πολύ ψυχρής λίμνης στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Μετά τον καύσωνα, ακούστε, εισέβαλαν πολύ ψυχρές αέριες μάζες με θερμοκρασίες από μείον 15 έως μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Οπότε σε υψόμετρο 2650 μέτρων, όπως καταλαβαίνετε, οι νυφάδες έφτασαν στο έδαφος χωρίς να προλάβουν να λιώσουν, γι' αυτό χιόνισε. Πρωτοφανή για την εποχή καλοκαιρινή χιονόπτωση στο οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο. Μάλιστα. Έλα, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις μετά από αυτό το, έτσι, το μικρό μπουρίνι, καλοκαιρινό μπουρίνι που είχαμε χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Η πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λέει ότι θα χαλάσει ξανά ο καιρός λίγο το απόγευμα, αλλά από αύριο πάμε κανονικά για τις γνωστές καλοκαιρινές συνθήκες. Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συνεχίσουμε την προηγούμενη συζήτηση. Τον ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην πρώτη δημοτική σύμβολο το Πειραιά. Μια τη κορυφαία Ελληνίδα δημοσιογράφο, ξέρω δεν τα φέρει αυτά, δεν πειράζει. Εγώ τα λέω και θα έχω να πω ότι η ακροματικότητά σου είναι τεράστια. Σε βλέπουμε, σε διαβάζουμε και χίλια δύο πράγματα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ο καιρό είναι άσχημο, αλλά είναι άσχημο ο καιρό και στον τομέα τη ενέργεια. Διότι το να πέφτουν στα 90 δολάρια το βαρέλι από τα 100, όταν ήταν 60 πριν τον πόλεμο.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά, η οποία προκαλεί και πληθωριστικές πιέσεις.
0: Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει όλο αυτό ενδεχομένως είναι το χειρότερο το οποίο παρακολουθούμε.
1: Είναι πόλεμος.
0: Είναι πόλεμος κανονικός. Και είναι
1: πόλεμο. Στην τσέπη μας πόλεμος.
0: Σωστά, σωστά, Γιώργο.
1: Διότι αυτός.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, Πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
3: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου ήταν στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδρέα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Τέτα τέτ Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουτιέρες στη Λευκοσία, έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Ανοίγει το πουγγί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν 6 δις ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη ερεύνηση αστυνομία για τη δολοφονία τη 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑ. Ποιες είναι οι ποινικέ διώξει που άσκησε η εισαγγελία Σύρου για το φερόμενο ω δράστη και τη σύντροφό του. Ασπίδα προστασία στη Σαουδική Αραβία του ελληνικού Patriot. Πώ η ελληνική δύναμη κατέρριψε βαλιστικού πυράβλου και drones από την Ιεμένη, προφυλάσσοντα σε ποσοστό 100% την περιοχή ευθύνη τη. Αρμαγεδόνα στη Γαλλία και την Ισπανία από τις μεγαπυρκαγιές που κατακαίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ενισχύσεις στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη και η Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποια φιλικά διεξάγονται σήμερα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και στα 2,1 δις ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Μιλάμε για ένα μεγάλο πακέτο, γιατί την προηγούμενη περίοδο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, τηλέμαχη, για να βάλουμε στη διάσταση των πραγμάτων, η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 1,2-1,3 δις. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 2,1 δις. Και μιλάμε για φρέσκα κεφάλαια. Δεν μιλάμε για ανακυκλωμένα κεφάλαια, δηλαδή από πληρωμές παλιών δανείων οι οποίες ανακυκλώνονται. Αυτές θα έρθουν να προσθεθούν στη συνέχεια. Είναι τουλάχιστον τα 6 δις που θα φτάσουν στην αγορά. Δηλαδή, αν βάλουμε και τα χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες μαζί με αυτά τα χρήματα της ενίσχυσης των δημοσίων πόρων, είναι τουλάχιστον 6 δις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φτάσουν τα 8 δις. Εγώ παίρνω το συντηρητικό σενάριο, τηλέμαχε, και λέω 6 δις. Είναι πολλά τα χρήματα. Να πούμε ότι...
0: Α, είναι συντηρητικό το σενάριο. Μάλιστα.
1: Είναι συντηρητικό το σενάριο.
0: Μπορεί να φτάσει δηλαδή και.
1: Για 8 δις μόχλευση μαζί με τα μοχλευμένα κεφάλαια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα. Στηρίζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κακά τα ψέματα, αρκεί βεβαίως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν
0: πλάνο,
1: ένα
0: σχέδιο.
1: Ένα μπούσουλα, ένα σχέδιο ακριβώς. Δηλαδή, μην είναι. Δηλαδή εταιρείες αρπακτής.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το
0: ζήτημα. Να είναι ουσιαστικά για επενδύσεις αυτά τα χρήματα. Επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξή τους. Έτσι.
1: Και όχι μόνο και κεφάλαιο κίνησης.
0: Σωστά. Θα δούμε
1: και κεφάλαιο κίνησης. Τηλέμαχε, κακά τα ψέματα και το άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου 3 θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Μπορεί να μην είναι σαν το σπίτι μου 2 ένα δις δημόσιοι πόροι και ένα δις τράπεζες, δηλαδή σύνολο 2 δις. Μπορεί να είναι 500 και 500, μπορεί να είναι 400 και 400. Σίγουρα θα έρθει η σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έρχεται σπίτι μου 3. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι πόροι. Δηλαδή, 2 δις νέα κεφάλαια. Σκέψω ότι το επόμενο διάστημα θα αποπληρώνονται παλιά δάνεια που έχουν χορηγηθεί το 19, το 20, το 21, το 22 κλπ. Όλοι αυτοί οι πόροι θα προστίθενται. Δηλαδή, μιλάμε για βάση τα 6 δις. Κεφαλαίων που θα πέσουν στην αγορά. Απλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν τον νου τους και να είναι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοσμογονικό σενάριο πάντως, έτσι, ναι. Το οποίο είναι όμως έχει πολύ, πολύ έτσι, ρεαλιστικές βάσεις, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Και οι ιδιώτες θα πάρουν χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, επιστήμονες κλπ. Έρχονται τέτοια προγράμματα. Τα περισσότερα θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, βέβαια λεπτομέρειες έχει και ο Βαγγέλης το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, τέτα τέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστογουδουλίδη, είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, στη Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να πούμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Πραγματικά βλέπουμε μία διευρυμένη, θα λέγαμε, δραστηριότητα διεθνοποιημένη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχθές συνάντησε τον ομόλογο του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας. Αύριο πηγαίνει στο Σάλτμπουργκ στην Αυστρία, στο φυσικό καγκελάριο. Σήμερα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Χριστοβουλίδη, τον πρώτη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου θα υποδεχτεί ο κ. Χριστοβουλίδη σε λίγες ημέρες το Γενικό Γραμματείο του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, στην Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Έγινε και μια διευρυμένη, να το πούμε, συνάντηση των αντιπροσωπείων των δύο χώρων, φυσικά με την παρουσία του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Κόμπου, των δύο υπουργών εξωτερικών. Σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία στα δυο μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δυστυχώς φαίνεται ότι πάνω του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηγούν πάλι δυνατά. Είπε επίσης ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αυτή μπορεί να μην αφήσει να επηρεάσει και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμίζουμε εκεί είναι και ενεργή η επιχείρηση Ασπίδες, όπου η Ελλάδα έχει και μάλιστα όχι απλά ενεργό, αρχηγικό ρόλο. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο Πρωθυπουργός, συντονισμός μας καθίστε πιο επικαιρός παρά ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα. Και προκειμένου για το κυπριακό, υποστηρίζουμε η Αθήνα, δηλαδή στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκοσίας, για μια ουσιαστική επανάληψη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η μεθέση υπό την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
0: Πάμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο, Κώστα, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μαξίμου προσπαθεί να επαναφέρει στο γαλάζιο στρατόπεδο όσους κοιτούν δεξιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλώ για τα έργα πνοής στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία επιχειρεί και το Μαξίμου και η Πειραιός, με μια στρατηγική, να επανακτήσουν, αν έχουν χαθεί, όσους φαίνεται έτσι να λοξοκοιτάνε προς Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Καριστιανού. Στην ανάλυση σου έχεις έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία για το ρεπορτάζ που παρουσιάζουν την εφημερίδα
2: Παραδοσία. Θέλω να σου πω, άνθρωποι από καιρό παρακολουθούν τα πράγματα, τα πολιτικά, τα εκλογικά, στο Μέγαρο Μαξίμου, και του οποίου αξιοποιεί τακτικά ο Πρωθυπουργός της ομιλίας. Το οποίο μου έχουν πει το εξής, ότι στην Βόρεια Ελλάδα και δει στη Μακεδονία και δει στη Θεσσαλονίκη, που είναι κατά το παρόμετρο εξάλλου η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, των οποίων βρίσκονται δεξιότερα στο πάσμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και την εντοπιότητα. Είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από τις γύρω περιοχές. Δηλαδή και η Μαρία Κατερίνη από τη Θεσσαλονίκη, και ο Δημήτρης Νατσιός, και ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι όλοι ντόπιοι, θα το πούμε έτσι, της πόλης. Και αυτό ίσως δημιουργεί και ένα έξτρα και αυτό δίπλα την οπούληση, όμως την ξεχάσαμε την ευρωβουλευτή και πρόεδρο επίσης του κόμματος. Άρα 4-4 λοιπόν τα κόμματα αυτά. Πώς απαντάει αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε σήμερα στη Βέρα Παραπολιτικά αποκαλύπτει και όλη την ενίσχυση των ψηφοδελτίων του κόμματος του κυβερνώντος στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Τσούρα, όπως ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Δημόσιας Περιουσίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, που είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι υπουργός Παιδείας και της Κλιμάκωσης και πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου, και με άλλα ονόματα τα οποία γράφουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ μας, αλλά και με έργα. Σύντομα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί, μπορεί και τόσο προσχώρη, μπορεί να δούμε μόλις το πράσινο φως η αρμόδια τεχνική και η αρμόδια εργολάβη και να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό με 5 σταθμούς στην Καλαμαριά. Και υπάρχει μια κρυφή προσδοκία μήπως πριν τις εκλογές, τις οποίες επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός εκεί στο προεδρικό μέγαρο, στην γιορτή που κατά τη Δημοκρατία θα γίνει την άνοιξη, πριν τις εκλογές μήπως προλάβει ακόμα και εγκαινιαστεί και ο flyover και έτσι έχει και αποκτήσει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πολύ έτσι κρίσιμο έργο υποδομής.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Στη δεξαμενή των κεντρών ψηφοφόρων στοχεύει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που στο Πασόκ συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό, όπως θα έχεις παρατηρήσει και εσύ, έχουν μπει η Ελλάδα με το Πασόκ. Μάλιστα, αντιπαραθέσεις επί των προγραμματικών ζητημάτων, με τελευταίο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για την παιδεία και τις θέσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είδαμε να υπάρχει έτσι, αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και σχετικό non-paper για να στυλιτεύσει τις θέσεις της Ελλάς. Από εκεί και πέρα όμως, ξεκινώντας από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι θέσεις όπως αυτή που εξέφραζε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι θέσεις που φιλοδοξούν στην Αμαλία να τους φέρουν πιο κοντά σε κεντρώα ακροατήρια. Αυτό που λένε από την Αμαλία είναι ότι έχουμε κυβερνήσει, έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γι' αυτό και οι θέσεις μας βασίζονται στο στοιχείο του ρεαλισμού. Την ίδια ώρα θα σου έλεγα ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι σε προγραμματικό οργανισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης όλο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει θέσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στοιχείο για να παρουσιάσει θέσεις για τουρισμό και ναυτιλία. Ναυτιλία κυρίως, αλλά θα υποθούν και πράγματα και για τον τουρισμό και για τα λιμάνια. Ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε θέσεις για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους με την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για τα θέματα της ακρίβειας, για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικώς κινείται το ΠΑΣΟΚ σαν να βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, αλλά υπάρχει, όπως είπαμε, και αυτή η πολύ έντονη αντιπαράθεση με την Ελλάς. Ισχύει αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι λίγο λαϊκά, ο θάνατός σου η ζωή μου.
0: Είσαι απόλυτο δίκαιο, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Τώρα, σκληρή κόντρα είχαμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 το πρωί. Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, και αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκιάρα, με αιχμή τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης Τσίπρα.
4: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, εν πάση περιπτώσει, για να τα διαχωρίζουμε πια.
5: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: ΣΥΡΙΖΑ
5: ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1
5: με ιστορική,
4: και ο ΣΥΡΙΖΑ 2
5: με ιστορική
4: είναι
5: πορεία, ένα
4: το κόμμα Τσίπρα πλέον.
5: Με ιστορική
4: ο ΣΥΡΙΖΑ 1
5: που...
4: είναι το κόμμα Τσίπρα 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα Τσίπρα 2. Ή, εν πάση περιπτώσει,
5: το κόμμα Τσίπρα
4: 1
5: είναι η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.
4: Το οποίο ο Τσίπρας έφτασε από το 4 στο 30, όπως είπα και πριν, εκμεταλλευόμενος μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας, που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι πρόνοιες που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορεί ένας λαϊκιστής να εκτροχιάσει τη χώρα και να υποθηκεύσει και να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν πήγα
5: και μετά για να μην. Από την κρίση για... στην οποία μας έβαλε το κόμμα.
4: Είναι
5: σας,
4: ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έλεγε
5: γιατί
4: ότι θα σκίσει τα μνημόνια όταν βγαίναμε από τα μνημόνια με ένα μέλι χαρδούβελη. Και ο οποίος προτίμησε 4 χρόνια νέου μνημονίου, 100 δις χρέος για τους πολίτες, κλειστές τράπεζες. Αφέμαξη της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Αλλά για να είμαι δίκαιος
5: δηλαδή,
4: και με εσάς, εν συνεχεία λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν άλλαξε τίποτα στο κόμμα του και αποφάσισε μετά να το διαλύσει για να κάνει νέο κόμμα και να καταστεί ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στο πολιτικό σύστημα, όντας πολιτικός αρχηγός
5: της εξουσίας.
4: Από το 2008, δεν σας διέκοψα. Από το 2008 είναι πολιτικός αρχηγός με ένα διάλειμμα ενός έτους για να κάνει ένα δίθεν rebranding.
0: Το ζητούμενο στη συνταγματική αναθεώρηση είναι το προοδευτικό πρόσημο, είπε στην ίδια εκπομπή στο Action 24 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αρχίρης Αργυριάδης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας.
6: Καταρχάς, εφόσον το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχει τεθεί, θα δούμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα το βγάλει η δεύτερη Βουλή, η αναθεωρητική Βουλή. Και εκεί το ζητούμενο είναι να έχει προοδευτικό πρόσημο. Παρατήρηση δεύτερη. Γιατί έχει σημασία. Το ζητούμενο μιας προοδευτικής πολιτικής είναι μια πολιτική η οποία απαντά στα προβλήματα του κόσμου. Δείξατε δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια, ακτοπλοεία, καύσιμα. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε αυτή τη στιγμή επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ευνηδιαστική προχθές έγινε, σε εταιρείες ακτοπλοείας. Όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια μιλάει για καρτελοποίηση στην αγορά της ακτοπλοείας, η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέρσι έκανε μια κλαδική έρευνα και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις καρτελοποίησης αγοράς. Πριν δύο μέρες αποφάσισε να κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Το ζητούμενο είναι γιατί τόσο καιρό αφήνουμε μια αγορά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρηση δεύτερη. Ακριβά καύσιμα. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή η βενζίνη από ότι είναι στην Ελλάδα όταν αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή και στη βασική τιμή αγοράς είναι πιο φθηνή από τα δηληστήρια και προφανώς με τον έντονο φόρο.
7: Εδώ.
6: Όχι μόνο αυτό, και η τιμή βασικής αγοράς είναι φθηνότερη, αλλά και ο φόρος είναι. Αλλά προσέξτε το φόρο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν μισός και ο ΦΠΑ είναι πολύ μικρότερος.
0: Ε, Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη και στη συνέχεια ακόμη ένα ντρόουν. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Τώρα, είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη CENTCOM, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Εμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον Ιρανικό αποκλεισμό κατά τέσσερις φορές. Στο Ιράν τώρα οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στο Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παράλληλα παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Τώρα είχαμε κόλαση πυρός, έχουμε δηλαδή κόλαση πυρών στη Γαλλία, όπου κενώνονται 7 δήμοι, η πυρκαγιά μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό, οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 190.000 στρέμματα, 100 κτίρια τουλάχιστον, δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία δραματική είναι η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της χώρας να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τη Σαουδική Αραβία, από την είδηση που είπες και εσύ στην αρχή. Οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους στον Κουφή. Η επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη ελληνική δύναμη. Με επιτυχία λοιπόν αντιμετώπισε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας επίθεση που σημειώθηκε το πρωί τώρα του Σαββάτου στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΓΕΘΑ στις 7 και 15 ώρα Ελλάδα το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Ιεμένης επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται, όπως είπαμε, ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη. Ήταν μια έτσι σημαντική αυτή τη στιγμή που καταγράφηκε, και από αυτό το σοβαρό περιστατικό ας περάσουμε στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή που παραμένει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα χτύπησαν τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Το τάνκερ εξοδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Συγκεκριμένα, στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, CENTCOM, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν εχθές Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο. Το τάνκερ, όπως είπαμε, εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο πλήττοντας το μηχανοστάσιο, το ανέφεραν οι ειδικές αμερικανικές αρχές. Την ίδια ώρα του Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέριξαν 5 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά. Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Επεσήμανε ωστόσο ο Τραμπ ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία. Τους μιλάμε, νομίζω ότι σοβαρολογούν, νομίζω ότι γίνονται όλο ένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Ίσως για προφανή λόγο, είπε ειδικότερα ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, πρόσθεσε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ας περάσουμε στο άλλο σημαντικό μέτωπο. Φυσικά αναφερόμαστε στον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. συγκεκριμένα σε χαοτική κατάσταση Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καταχαίνουν περιοχές και των δύο χωρών, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, με την Ισπανία να κηρύσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι δύο χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα όριά τους. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές, φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Στη Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι, καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύληνα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Και φυσικά και η περιοχή της Ιβηρικής έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πύληνα μέτωπα που εξακολουθούν να μένονται. Στην Ισπανία το διπλό μέτωπο στη Μαδρίτη συγχωνεύτηκε, στην Ισπανία οι τεράστιες πυρκαγιές που μένονταν έξω από τη Μαδρίτη συγχωνεύτηκαν και οι παραταταμένες υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες ακραίας ξηρασίας σε ολόκληρη την περιοχή. Η κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, η πρώτη που γίνεται ποτέ εξαιτίας πυρκαγιάς, άνοιγε το δρόμο για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι.
0: Έλε Σάββατ Σαμοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Πάμε πίσω κυρίες και κύριοι στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον διεθνολόγο κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη που είναι μαζί μας, να δούμε πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις, η οποία σίγουρα δεν είναι και σε μια κατεύθυνση ειρήνευσης. Τον αντίον κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κύριε Σαντορινέ, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Έχουμε ξαναπεί ότι είναι καθόριστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται το ίδιο σκηνικό και ίσως είναι και ακόμη πιο μιχλώδες το τοπίο που αντικρίζουμε, εκτός αν έχετε, αν δεν βλέπετε εσείς κάτι άλλο. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση?
8: Θεωρώ ότι υπάρχει πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω, αντίθετα πηγαίνουμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση και μάλιστα υπάρχει μια διάχυση της σύγκρουσης, μια που σε αυτήν λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα μέρος και οι Χούθη. Δεν είναι ευχάριστες οι εξελίξεις, είναι λογικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει την κατάσταση. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Φαίνεται ότι όλοι πλέον εμπλέκονται, δεν υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις.
0: Δεν βλέπουμε χτυπήματα ούτε προς ούτε από το Ισραήλ, δηλαδή από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ, αλλά και από τους Χούθη δεν βλέπουμε να σημαίνει κάτι ανάλογο. Γιατί γίνεται αυτό πιστεύετε κύριε Ευτυχίδη?
8: Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. οπότε βλέπουμε να υπάρχουν τα χτυπήματα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, απέναντι σε πλοία όμως της Σαουδικής Αραβίας, δεν ενοχλούν άλλα πλοία. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα και από τη Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη.
0: Αυτό τώρα έχει καμία σχέση και με τη συμφωνία που προωθούν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό τους στοχεύουν ιδιαίτερα?
8: Όχι, έχει να κάνει με το χτύπημα που έκανε η Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη σε ιρανικό αεροσκάφος που δοκίμασε να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Και ως αντίδραση οι Χούθη χτυπάνε πλέον, στοχεύουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, προξενώντας ένα επιπλέον έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, μια που και αυτό φυσικά οθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Ουσιαστικά είμαστε και πάλι στην αρχή. Με την εκεχηρία που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ιρανούς, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί απλά ήταν μια αρκετά θολή συμφωνία. Δεν είχε προκαθαρισμένες κάποιες παραμέτρους.
0: Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές.
8: Έτσι. Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές. Οπότε ξαναμπαίνουμε στην ίδια διαδικασία και μάλιστα χωρίς κανένα να προβληματίζεται και ιδιαίτερα για αυτό που βλέπουμε. Γιατί
0: μόνο εμείς προβληματιζόμαστε γιατί πονάει τσέπη.
8: Που πληρώνουμε. Ακριβώς.
0: Την κατακάψουμε.
8: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπουμε κάποιος να κάνει πίσω σε οτιδήποτε. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
8: Απλά να σταματήσει.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευτυχίδη.
8: Να είστε καλά.
0: Κύριε Ευτυχίδη, διεθνολόγος, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι το μνημόνιο δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί ως νίκη των ΗΠΑ και έτσι οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μέρος του πολέμου, ο οποίος στο μυαλό του κ. Τραμπ αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης, είπε στο Action 24 ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής.
9: Ο πρόεδρος Τραμπ, ας την πούμε στην παρορμητική λογική του, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει εγγενή αντίφαση αυτός ο όρος. Σε αυτή τη λογική συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή η συμφωνία που είχε επιτευχθεί, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε, έτσι, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως προσπάθησε να το επικοινωνήσει, δηλαδή ως μία νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και μία υποχώρηση ήττα των Ιρανών.
10: Για ένας ακόμα πόλεμος που έτσι, τότε και, έλειωσε και τέτοιες αυτά που λέγεται.
9: Και έτσι φτάσαμε σε μία, στο δικό του το μυαλό, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη, σε μία μεγάλη ανάγκη να ξαναανοίξει το ζήτημα και νομίζω ότι...
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάν μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
17: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
18: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Λιγότερος ίσως λόγω των υψηλών τιμών γενικά, αλλά το κέρδος είναι λιγότερο γιατί μπαίνει λιγότερος κόσμος στα πρατήρια, είναι έτσι?
19: Σωστά μιλάτε, και όχι μόνο λιγότερος κόσμος μπαίνει στα πρατήρια, αλλά και ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν αφήνει το περιθώριο κέρδους να παραμένουν στα ίδια επίπεδα παραμικραίνουν. Και ορθώς είπατε προηγουμένως ότι η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ, όμως αν δούμε πόσο είναι η δηληστηριακή τιμή και πόσο ήταν το πλαφόν που μας είχε επιβάλει το κράτος, δηλαδή τα 17 λεπτά, θα έπρεπε να είναι όλοι πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή ο κλάδος διαμαρτυρήθηκε για το πλαφόν, αλλά σήμερα πουλάει κάτω από το πλαφόν. Που σημαίνει ότι αυτό που είπαμε ισχύει. Η αγορά είναι ανταγωνιστική και δεν μπορεί να τη βάλει σε καλούπια με μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και μειώνουν τον ανταγωνισμό.
0: Τώρα, ο ανταγωνισμός αυτός είναι ανταγωνισμός που βλέπετε να τον ακούνε οι καταναλωτές, δηλαδή... Ξέρω πολύ καλά ότι τα περιθώρια για να πουλήσει κανείς φθηνότερο καύσιμο είναι πολύ στενά, πολύ λίγα. Δηλαδή, ακόμη και για ένα-δύο λεπτά ο καταναλωτής στρέφεται σε ο πιο φθηνό πρατήριο, κύριε Κιουρτζή.
19: Εδώ έχει δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος θα στραφεί στο φθηνότερο ενδεχομένως καύσιμο. Ενδεχομένως το λέω γιατί έχει
0: μάθει και να μην είναι.
19: Το καταναλωτή στο φθηνό καύσιμο τελικά το πληρώνει πανάκριβα. Πολύ, πολύ πιο ακριβά.
0: Να πάμε και εκεί, να το πούμε και αυτό.
19: Πέρασε στη συνείδηση του καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν. Και επίσης ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που επειδή τα κοστολόγια των πρατηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δεν μας αφήνουν να χαμηλώσουμε το περιθώριο. Θα μπορούσε να χαμηλώσει το περιθώριο αν υπήρχε στην αγορά και μετά από μία συνεννόηση με το κράτος, να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας ως προς την τιμή, με χαμηλώνοντας το κόστος.
0: Ναι. Όσον αφορά την τιμή, την τιμή διελιστηρίου στην Κύπρο, σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχει διαφορά στην τιμή που πουλάνε φθηνότερα στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα? Ξέρετε κάτι τέτοιο, κύριε Κιουρτζή?
19: Δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερον, υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστάμενης αξίας, τελείως διαφορετικός.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς έχουμε πολύ υψηλό, είναι δεδομένο.
19: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε και μου δίνετε μια ωραία πάσα που το πρωί είχαμε και μια διαμάχη στην τηλεόραση και θα σας πω. Στην Κύπρο δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι, μετά δουλεύουν αυτόματοι πολιτές, self-service.
0: Τι λέτε?
19: Και αρκετά πρατήρια δουλεύουν μόνο self-service. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό να μπορέσει να το πληρώσει χαμηλά, δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται ακριβά. Για να πληρωθεί ακριβά πρέπει να αυξηθεί η τιμή του καυσίμου. Την τιμή του καυσίμου ο καταναλωτής που θέλει να πάρει φτηνά δεν θέλει να πληρώσει ακριβά τον εργαζόμενο. Υπάρχει μια διαμάχη φυσιολογική. Και εμείς είμαστε από τις μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που ακόμα λειτουργούμε full service 24 ώρες το 24ωρο. Άρα θα πρέπει να
0: έχουμε και κάτι καλό για τον πελάτη. Δεν είναι κακό τώρα, εντάξει.
19: Καλό είναι για τον πελάτη. Ως προς το κόστος.
0: Ναι.
19: Αν μειωθεί το κόστος όμως και βάλει μόνο στο όπως γίνεται τώρα, θα έχετε δει, προφανώς και πολλές εγκαταστάσεις πλυντηρίου self-service. Και
0: ισχύει.
19: Έχει μεγάλη αποδοχή, διότι το κόστος εκεί έχει χαμηλώσει.
0: Βεβαίως, αλλά εκεί δεν υπάρχει, εν αντιθέσει με τα βενζινάδικα, εκεί δεν υπάρχει η απόδειξη που λέμε. Απόδειξη. Δηλαδή δεν πηγαίνουν έσοδα στο κράτος. Δεν ξέρω πώς δηλώνουν εκεί τα κέρδη.
19: Δεν είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Τα self-service είναι υποχρεωμένα με το που θα ρίξει το ευρουλάκι ή το 50 λεπτό το 2 ευρώ να βγάλει αυτόματα απόδειξη.
0: Τότε το 24ωρο που δουλεύουν αυτά και μετά τις 7-8 που δεν έχουν κόσμο.
19: Με συγχωρείτε. Αυτόματα βγαίνει αυτό.
0: Πού βγαίνει αυτόματα? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ απόδειξη. Ρίχνω το ευρουλάκι που λέτε στο αυτόματο πλυντήριο και δεν μου έχει βγάλει απόδειξη ποτέ. Τι λέτε?
19: Μισό λεπτό. Υπάρχει κεντρική μονάδα που βγάζει αυτόματα τις αποδείξεις.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, σας βεβαιώνω. Επειδή δουλεύω ξημέρωμα, έχω κλείνει τη μηχανή μου, το αυτοκίνητό μου δεκάδες φορές. Έχω περάσει και από το κεντρικό που λέτε εκεί, δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Και όταν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν, αλλά τα μεμονωμένα πλυντήρια, όχι των βενζινάδικων, δεν φαίνεται να λειτουργούν έτσι.
19: Να το ρωτήσετε.
0: Προσωπική εμπειρία.
19: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, ωραία.
19: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Πάμε παρακάτω, μην μείνουμε εκεί.
19: Δεν μένουμε εκεί, αλλά οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, ναι.
19: Τώρα, το γνωρίζω το αντικείμενο, το ξέρω.
0: Τι βλέπετε? Καλά, σαφέστατα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, δηλαδή? Αν συνεχιστεί, αν φτάσουμε στα 100, ή φτάσαμε δηλαδή. Αν ξεπεράσουμε τα 100, θα πάμε σε αυξήσεις σε περαιτέρω?
19: Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε με τις υπάρχουσες προβλέψεις των δηληστηριακών τιμών θα έχουμε μία αύξηση περαιτέρω Τρίτη Τετάρτη. Γιατί Σάββατο Δευτέρα είναι οι ίδιες τιμές. Όμως θα σας ζητήσω να καλέσετε τη μνήμη σας ότι τα Σαββατοκύριακα είναι οι μέρες που ο Τραμπ αλλάζει γνώμη. Και οπότε μετά ξαναβλέπουμε τη Δευτέρα μία διαφορετική προσέγγιση. Μία διαφορετική προσέγγιση στα χρηματιστήρια τα διεθνή. Οπότε μπορεί η τάση να αλλάξει.
0: Ναι.
19: Γιατί με τόσο ακριβά κάψιμα δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Πλήττεται όλη η παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι.
19: Και δεν του αρέσει του κόσμου να πληρώνει τζάμπα λεφτά σε κανέναν μας. Δηλαδή, έτσι. Άκουγα και τον κύριο Κορκίδη που έλεγε ότι μας τύχησε περίπου 2 δις αυτή η ιστορία σε κράτος και σε πολίτες. Mm-hmm. Αυτά από πού θα βγουν? Είτε σε επιδοτήσει το κράτος, είτε επιδοτήσουμε εμείς το κράτος, τα λεφτά λείπουν από τη χώρα μας.
20: Σωστά.
19: Γιατί πάνε στο εξωτερικό.
20: Και αυτό
19: το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, εμείς τώρα πληρώνουμε μία διαμάχη που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική ή εικονική. Και
20: ευχαριστώ.
19: Και
20: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
19: Να είστε καλά. Να
20: καλή
19: είστε
20: συνέχεια.
19: Καλά,
20: καλή συνέχεια. Καλά, και εσείς, και εσείς, όσο γίνεται. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μεγάλη θερινή έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να έχει χτυπήσει κόκκινο το Σαββατοκυριακό. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σταδιακά το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και χερσαίος προορισμός. Αυξημένη προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού προβλέπεται. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την τουριστική κίνηση γενικότερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, είναι τουριστικός πράκτορας. Είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου, γεια σας.
21: Καλησπέρα, κύριε Σαντορίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
20: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς θα βλέπετε τα πράγματα εφέτος και από τους εγχώριους τουρίστες και από τους ξένους τουρίστες? Πώς κινείται η αγορά?
21: Κοιτάξτε, κύριε Σαντορίνε, εφέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και παραμένει περίεργη χρονιά, υπό την έννοια του ότι όσον αφορά το διεθνή τουρισμό προς την Ελλάδα, είχαμε αναταράξεις λόγω του πολέμου. Εκεί πέρα που ξεκίναγε η εποχή των προκρατήσεων για τους Ευρωπαίους, δηλαδή Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη, ο πόλεμος φρέναρε τις κρατήσεις. Δεν είχαμε ακυρώσεις, αλλά φρέναρε τις νέες κρατήσεις που είναι και η πιο παραγωγική περίοδος εκείνη. Ως εκ τούτου, με την ας πούμε σχετική ηρεμία των εχθροπραξιών πριν ξαναξεκινήσουν τώρα τα τελευταία γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε μία παγωμάρα η οποία μετά, όταν κάπως ηρέμησε η κατάσταση, άρχισε να ξαναεξελίσσεται φυσιολογικά η κατάσταση των κρατήσεων, κερδίθηκε αρκετό από το χαμένο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τελικά ένα τόσο κακό καλοκαίρι όσο φαινόταν ότι θα είναι το Μάρτι και τον Απρίλη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τα συνολικά μας νούμερα θεωρώ, με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, ότι υπολείπονται από την περσινή χρονιά, που ήταν μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Όσον αφορά τους Έλληνες ταξιδιώτες, οι Έλληνες ταξιδιώτες παραδοσιακά ξεκινάει η περίοδος των αδειών. Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, λόγω και του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, εκδράμουν στα νησιά μας, κυρίως στις Κυκλάδες. Και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην υπηρετική Ελλάδα, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του κλίματος που υπήρξε με τον πόλεμο οδήγησε πάρα πολλούς ξενοδόχους, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, που αντλεί κίνηση κυρίως από τις μεγάλες αγορές όπως τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, να μπουν σε μεγάλες προσφορές.
20: Μάλιστα.
21: Οπότε ο Έλληνας φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απολαμβάνει μεγάλες προσφορές σε ξενοδοχεία που ίσως είχαμε και χρόνια να τις δούμε.
20: Μάλιστα.
21: Τώρα, για να μην μπορούμε να πούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα νούμερα, μπορούμε να πούμε όμως ότι φέτος υπάρχουν ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 4 αστέρων από 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση.
20: Σημαντικό,
21: πράγμα
20: σημαντικό.
21: Το οποίο είχαμε και σε καλούς προορισμούς δίπλα στη θάλασσα. Δεν μιλώ να πάμε σε ένα ξενοδοχείο σήμερα στο κέντρο της Λάρισας για διακοπές,
20: ναι,
21: προς Θεού. Μιλάμε για προορισμούς οι οποίοι είναι κοντά στη θάλασσα, στα παράλια, κυρίως στην Νότια Πελοπόννησο, στην Ανατολική Πελοπόννησο κλπ. Άρα είμαστε σε μια περίοδο που ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πιο οικονομικά.
20: Και να βρει και καλές τιμές.
21: Μάλιστα. Και να βρει και καλές τιμές και να μην έχει το βραχνά, αν θέλετε, των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, τα οποία καλώς κακώς, παρότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές τους φέτος, αυτό πρέπει να το πούμε, έχουν συγκρατηθεί.
20: Ήταν τόσο ψηλά από πέρυσι που... Όσο και να είναι, κύριε Οικονόμου, είναι πολύ δύσκολο και δυσβάξτακτο για μια οικογένεια να φύγει με το καράβι και να πάει οι Κυκλάδες ή και πιο μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Με τακτικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑ που σημειώθηκε στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσταση, 3 ώρες λένε κράτησε αυτή την αναπαράσταση, του εγκλήματος του χώρου της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Η υπόθεση παραμένει ομιχλώδης, αν και οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, λωστός και μαχαίρι. Σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός θα αντιμετωπίσει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο τους οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστικών αρχών, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι και από τους πλέον, θα έλεγα, έμπειρους, αλλά και έτσι έχει μια πολύ αναλυτική ματιά γύρω από όσα συμβαίνουν στο τομέα των εγκλημάτων. Κύριε Καλιακάμενη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σεντερνέ.
20: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν είναι καλά. Είναι η αλήθεια είναι. Δεν λέω κάτι υπερβολικό. Είναι η αυτό που
1: αποκτήσαμε. Είναι πολύ σωστή η αλήθεια.
20: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για πείτε μας, κύριε Καλιακμάτη, την υπόθεση αυτή σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρη. Τα πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα, μπλεγμένα και δεν θέλετε να ξεδιαλύνετε τόσο εύκολα. Εσείς τι αίσθηση έχετε, γιατί πολλές φορές βέβαια έχετε και στοιχεία, έχετε δηλαδή και μια βαθύτερη γνώση των θεμάτων, πληροφορίες δηλαδή.
1: Είναι πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας, γιατί φαίνεται ότι ενισχύεται πλέον το κίνητρο της ληστείας. Mm-hmm. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν βγει κάποιο άλλο στοιχείο. Γιατί το λέω? Γιατί έγινε η αναπαράσταση σύμφωνα με την εντολή της εισαγγελέα. Mm-hmm. Διέργησε 3 ώρες και από ό,τι φαίνεται δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις στα λεγόμενά τους και έτσι όπως εξέθεσαν τα περιστατικά που σύμφωνα με αυτούς έγιναν. Mm-hmm. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή ο σύζυγος με τη γυναίκα του.
20: Να πούμε ότι η αστυνομία έχει τη δυνατότητα, δηλαδή οι αστυνομικοί υπάλληλοι που κάνουν τις ανακρίσεις είναι και πανέμπειροι και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους οι οποίοι τα λένε όλα τόσο συντονισμένα και παρόμοια, σημαίνει ότι φαίνεται να κατέχουν έτσι. Τα λένε την αλήθεια, έτσι.
1: Εγώ επαναλαμβάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μπορούν κάποιοι έμπειροι αστυνομικοί υπάλληλοι, αν έχουν όλα τα δεδομένα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο δεδομένο που να μην το έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως, μια γυναίκα 42 ετών καλύπτει τα χαρακτηριστικά της, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι, βάζει στην τσάντα, σε ένα σάκο που είχε, ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα λωστό. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που έχει τα δύο όπλα και το λωστό, mm-hmm. ίσως όντως πάει για ληστεία. Γιατί το λέω? Γιατί τα όπλα κάλλιστα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να απειλήσει και να κάψει αντιστάσεις ανθρώπων, οπότε να τις δείξουν το μέρος που έχουν τα χρήματα, και το λωστό θα μπορούσε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει ένα φουριαμό, ένα χρηματοκιβώτιο και mm-hmm. να πάρει τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που το λέω αυτό, γιατί 10 μέρες πριν κάποιος εισήλθε στο συγκεκριμένο σπίτι και προσπάθησε να κλέψει πάλι χρήματα. Δεν βρήκε όμως χρήματα. Έτυχε λοιπόν, τυχαίο γεγονός, επί τούτου, τέλος πάντων, να το δούμε, και αυτή η γυναίκα είχε πάλι άδεια και βρισκόταν στο νησί. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φαινόταν ότι ο εργολάβος, ότι είχε χρήματα στο σπίτι, είχε γύρω στα 17.000 ευρώ από τύπο ίδιος, τα είχε μέσα σε ένα φοριαμό και είχε μια κλειδαριά με συνδυασμό. Τώρα ακόμα είναι πολύ περίεργο πως μια γυναίκα 42 χρονών που είναι διασώστρια στο ΕΚΑΟ πάει να κάνει μια ληστεία, εκτός αν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, αν υπάρχει κάποια εξάρτηση, ζόγο.

0: Στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και αστυνομικές έρευνες, να δούμε και τι θα έρθει περαιτέρω για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ, κύριε Καλιακμάνη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 35χρονος που δέχτηκε πυροβολισμό στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, είχαμε και μια επεισοδιακή σύλληψη απαταιώνων στο Κιλκίς με καταδίωξη και τραυματισμό αστυνομικών. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας από το γαλατικό χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη. Γύρω-γύρω παντού κακοκαιρία, σε εμάς εδώ χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, καλό είναι αυτό. Ευτυχισμένος τόπος που λένε, έτσι, ευλογημένος τόπος μάλλον η Θεσσαλονίκη.
1: Δόξα τω Θεώ, πάλι ξόφαλτο μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο Δενδροπόταμο, τηλέμαχε. Είχαμε πράγματι χτες το απόγευμα, γύρω στις 8 το βράδυ, είναι καλοκαίρι. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι ακόμα μέρα. Στον Δενδροπόταμο, ένας άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Αυτός ο 35χρονος λοιπόν έφυγε από το σημείο, δίνησε περίπου 3 χιλιόμετρα και έφτασε στην περιοχή των ΚΤΕΛ και από εκεί κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Δηλαδή με το κινητό του, αντί να πάρει αμέσως τηλέφωνο, έφυγε από την περιοχή και πήγε στη συγκεκριμένη περιοχή που είπες και από εκεί πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι και δύο περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, απέχουν ωστόσο περίπου 3 χιλιόμετρα. Το γεγονός ότι έκανε όλη αυτή την απόσταση πριν καλέσει την αστυνομία, γενικότερα μας χτυπάει πολλά καμπανάκια.
0: Ερωτήματα, ναι, σωστά.
1: Θέλω να σου πω επίσης ότι χτες στην περιοχή του Δενδροποτάμου βρήκαν οι αστυνομικοί και ένα σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, ναρκωτικών. Είχαν στήσει κάποιο αρχηγείο, είχαν κάμερες γύρω-τριγύρω να παρακολουθούν τη γύρω περιοχή και πουλούσαν εκεί ναρκωτικά. Βρέθηκαν διάφορα ναρκωτικά εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή. Τώρα.
0: Πάμε και στο Κιλκίς.
1: Στο Κιλκίς είχαμε τη γνωστή περίπτωση που κάποιος απατεώνας καλεί έναν άνθρωπο και του λέει να μαζέψει χρυσαφικά και λίρες, γιατί πρέπει να τα δώσει σε υπάλληλο της ΑΔΕ. Λέω, δεν είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την ΑΔΕ. Περάσαμε σε άλλο στάδιο, τηλέμαχε. Έτσι λοιπόν κάλεσαν έναν 59χρονο στο Κιλκίς, του είπαν μάζεψε χρυσαφικά και λίρες, πρέπει να τα δώσει στην εφορία. Έτσι λοιπόν ο 59χρονος, επειδή ήταν μάλλον και λίγο ο άνθρωπος τον έκοβε, κάλεσε την αστυνομία.
0: Λογικό, ναι. Σωστά.
1: Πάει εκεί η αστυνομία να πιάσει παυτοφόρο τον άλλον που πήγε να παραλάβει τις λίρες και τα κοσμήματα. Όμως πιάνουν τον έναν συνεργό που ήταν στην πόρτα για να παραλάβει. Ο άλλος αντιστάθηκε στεναρά, δίνοντας χρόνο στον συνεργό του να πάρει το αυτοκίνητο και να το σκάσει. Συνελήφθη ο ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει να πάρει τα χρήματα, ο άλλος με το όχημα για να καταφέρει να το σκάσει παρέσυρε και τον 59χρονο και τους δύο αστυνομικούς και εμβόλησε και το όχημα της αστυνομίας.
0: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Καταπληκτικά. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο άνθρωπος αυτός, ο συλληφτής. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Μετά περαιτέρω. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, από το Στάτους 107,7. Σε αποκαλύψεις που ανατρέπουν δεδομένα πολλών υποθέσεων στα Χανιά και όχι μόνο, προχώρησε η έρευνα από πλευράς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης, που έχουν να κάνουν και με τη μεγάλη υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2025, με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά, όπως πάντα, στο καλύτερο ρεπορτάζ από την περιοχή, ο Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, δηλαδή, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως αυτή η μεγάλη υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου είναι η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως θυμόμαστε, με τα ναρκωτικά, με τα όπλα, με τις αγοροπολισίες εκκλησιαστικής περιουσίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μία έρευνα η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι συνεχίστηκε μέχρι και τώρα που μιλάμε. Η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται πως είναι η σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Και φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη βεντάλια υποθέσεων από τις δύο συλλήψεις. Ελέγχονται για 8 συγκεκριμένες υποθέσεις με σκοπό τη χρηματική ανταμοιβή τους. Δύο από αυτές έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου και άλλες δύο έμεση. Εντύπωση έχει προκαλέσει πάντως σε όλους ότι από μια ψευδή βεβαίωση του ιατροδικαστή άνοιξε μια υπόθεση που αφορά 4 αστυνομικούς, οι οποίοι κατηγορούνται μέχρι και σήμερα για ανθρωποκτονία ενός χανιώτη στην περιοχή των Βρυσών από κορώνου. Ενώ ο ιατροδικαστής στην πρώτη του έκθεση γράφει ότι ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια, εν συνεχεία για άγνωστο λόγο την αναιρεί αυτή την έκθεση και

0: αρχίζει να παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν τον εισαγγελέα στο να ασκήσει διώξεις στους τέσσερις αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη ιατροδικαστική έκθεση, η δεύτερη και μια τρίτη που αναιρεί την πρώτη ξανά, φαίνεται ότι είναι ψευδέστατη όπως λένε οι αρχές και είναι μία μόνο από όλες που αφορούν τον ιατροδικαστή. Μέχρι και η υπόθεση του 2015, η υπόθεση πυροβολισμών, έχει ανοίξει, κατά την οποία αποδεδειγμένα ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν τότε έχει αναπηρία σε ποσοστό 95%, αλλά η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι δεν εντοπίζεται απολύτως τίποτα. Έχει ανοίξει εκ νέου η υπόθεση βιασμού, για όσους θυμούνται, ενός 19χρονου αμαία που επί σειρά ετών, 3 ή 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, απασχόλησε τις τοπικές αρχές και είχε πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο, καθώς εμπλέκονταν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, δεν έχει γίνει καμία απολύτως ιατροδικαστική εξέταση στον ανήλικο τότε αμαία. Είναι απίστευτο. Ευτυχώς που ήρθε η δικαιοσύνη να βγάλει απόφαση στο μεικτό όρκο του δικαστήριου Ερεθύμνου πριν από 2,5 χρόνια και να επιβάλλει σοβαρότερες ποινές κάθειρξης. Ανοίγει και πάλι η υπόθεση των αγοροπολισιών ακινήτων που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λέμαχη, κυρίες και κύριοι, υποθέσεις που αφορούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Στα Χανιά. Προκύπτει λοιπόν ότι έχει εκβιαστεί πρώην αντιδήμαρχος προκειμένου να υπογράψει ψευδή δήλωση που αφορά ακίνητο της Μονής. Αποσαφηνίζεται πλήρως ο ρόλος που έχει ένας δικηγόρος στην υπόθεση, αλλά και ο φερόμενο εμπλεκόμενος επίσκοπος, για τον οποίο προκύπτει το αδίκημα πλέον της απιστίας, αλλά και μια σειρά από άλλα αδικήματα, καθώς το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό για τουλάχιστον 60 αγοροπολισίες ακινήτων. Σε άλλη υπόθεση υπάρχει παροχή προστασίας σε επιχειρηματία υπό τον εκβιασμό επίθεσης σε βάρος του. Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση δημοπρασίας αναψυκτηρίου κάποιοι εν μέσω εκβιασμών αποθήθηκαν στο να λάβουν μέρος. Και βεβαίως το κερασάκι στην όλη τούρτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η εμπλοκή τριών αστυνομικών σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Μία αστυνομικός που έχει ήδη παραιτηθεί από το σώμα αναφέρεται ότι έδινε πληροφορίες για ενέργειες και δράσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων και εμπλέκεται με μία εκ των οικογενειών που αναφέρονται στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε διοικητή υπηρεσίας εν ενεργεία στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων, ο οποίος λειτουργούσε ως εντολέας παραγγέλλοντας ξυλοδαρμούς για δικές του υποθέσεις.
1: Ωραία.
0: Η τρίτη περίπτωση, και κλείνω με αυτό, αφορά εμπλοκή αστυνομικού για έγκλειστο στην υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς αναφέρεται ότι υπήρχαν κάποια αρχικά πιστήρια τα οποία ο ίδιος δείχνει να απέκρυψε την πορεία της έρευνας.
1: Το κλείσιμο,
0: να μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι μάθαμε πως πλέον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα δωροληψίας σε βάρος του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων για την υπόθεση της ψυχιατρικής δομής στην περιοχή του Ακροτηρίου. Πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και το ετήσιο Ζαφάρι, κυρίες και κύριοι, αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τη λέμε και τη λέμε ουσιαστικά τώρα πλέον είναι το πρώτο επίσημο Σαββατοκύριακο που οι γονείς πραγματικά αναζητούν κατοικία για τους φοιτητές, οι οποίοι πλέον έχουν πλήρη εικόνα που έχει περάσει ο καθένας. Θέλω να αναφέρουμε τη λέμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, πάρα πολλοί γονείς γνωρίζουν ότι πλέον το θέμα της ανέβρωσης της κρατικής φοιτητικής οικονομικής τιμής είναι ένας γολγοθάς. Να σας αναφέρω ότι δηλαδή φέτος έχουμε μια αύξηση του μόνο τιμών ενοικίας, κυρίως στην Αθήνα από 5-7%, κυρίως ακίνητα μικρής επιφάνειας, εξοπλισμένα, πλήρως, επιπλωμένα και ανακαινισμένα. Στην περιφέρεια, οι περισσότερες τιμές καταγράφονται κατά κύριο λόγο στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Η Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα είναι περιοχές στις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ανέβρωση κατοικίας σε μικρά τετραγωνικά μέτρα, αλλά και την διάρκεια του συμβολέου να έχουμε ένα συμβόλαιο 12 μηνών. Ξέρουμε πολύ καλά στα Χανιά και στην Κέρκυρα πολλές φορές ένας φοιτητής μπαίνει σε διαδικασία πλέον να κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο να πρέπει να εγκαταλείψει τη φοιτητική κατοικία. Αυτό που αναφέρουμε εμείς στους γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να δίνουν προκαταβολές τηλεφωνικά μέσω ίντερνετ. Μην βλέπουμε αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά στην ουσία σε μεγάλο ποσοστό πλέον είναι απάτες.
1: Α, είναι και αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να το, να το αντιπαλέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πόνο τους να βγουν έτσι.
0: Έχουν το άγχος τους αυτή τη στιγμή και βλέπουν να έχουν μια αγγελία πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα σπίτι είναι τετραγωνικά μέτρα στο Χίλτον αλλά και τις διπλωμένους ούτων 20 450 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος, του λέει κάτι το έχω κλείσει, του σε παρακαλώ πολύ, πολύ θέλω το παιδί μου αυτή τη στιγμή έχω από την επαρχία να στείλω λεφτά, λέει στείλε μου 200 ευρώ να το κρατήσω για σένα να το δείξει αύριο. Να το βγει αύριο. Και τελικά αυτό ο άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει από το σπίτι ποτέ.
1: Θέμη Μπάκα, κυρίε και κύριοι, Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε και αύριο.
0: Με χαρά
1: υπάρχουν
0: μεγάλη.
1: Και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για, το, για τα στα ακίνητα και που είναι και μια ειδικότητα που κατέχει απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλησπέρα, Τηλέμαχη. Καλησπέρα και στου ακροατέ. Πριν από λίγο, η εθνική Ελλάδα Ανδρών στο Πόλο νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final World Cup που διεξάγεται στο σύνδεσμο της Αυστραλίας και προκρίθηκε στον τελικό ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο και θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Η Εθνική είχε προκριθεί και πέρυσι στον τελικό που είχε αγωνιστεί με την Ισπανία αλλά είχε ιτηθεί. Θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι στις 4 η ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο του φιλικού επιλαδικού εδάφου. Εχθές ιτήθηκε 3-0. Από την Αντβέρπ ήταν ένα καμπανάκι όπου σήμερα ασχολούνται και θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να δείξουν κάτι καλύτερο. Και επίσης, στα μεταγραφικά τους αναμένεται το ταξίδι του Κωνσταντίν Τσολάκη στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ για να υπογράψει εκεί και να παίξει την Premier League. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή, και να φέρει για την καρασάτη του τον Ζωσέ Σα, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια. Να κλείσουμε και με το Στίβο, αν θες να προλαβαίνουμε, ναι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο και τα κυριότερα αγωνίσματα στις 6 και 10 έρχονται το τελικό του επικοντό Ανδρών, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής δεσπόζει και να δούμε αν θα ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Στο ίδιο γήπεδο πέρυσι για το ίδιο για διοργάνωση έχει κάνει 6-0-8, αλλά η καλύτερη του, το καλύτερο του ρεκόρ είναι το 6-10-7. Είναι ρεκόρ καριέρα στις 8 παρατέταρτο. Θα δεξαθεί και ο τελικός στον ακοντισμό των γυναικών, όπου εκεί δεσπόζει η πρωταθλήτρια Ελίνα Τζέικ. Ελίνα Τζέικ, συγγνώμη.
1: Η ικανότητα του ρεπόρτερ φαίνεται όταν μπορεί μέσα σε 2 λεπτά να πει όλα τα γεγονότα. Και ο Αλέξανδρος Συστάκος το πετυχαίνει πάντα αυτό. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Okay, να είσαι καλά.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει καιρικά το επόμενο 24ωρο με τη βοήθεια του μετεωρολόγου του Action 24 κ. Δημήτρη Παπαϊωάννου που είναι μαζί μας. Να πούμε βέβαια κυρίες και κύριοι ότι είχαμε και χιόνι από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας στον Όλυμπο. Εντάξει, δεν είναι πρωτοφανές, αλλά είναι αρκετά σπάνιο γεγονός στην κορυφή να χιονίζει. Το φοβερό βέβαια ήταν η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου χθες και η δροσούλα που μας συνόδευσε ως αργά το πρωί θα έλεγα. Κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια ήταν μια σπάνια κακοκαιρία για τη χώρα μας. Όντως χιόνισε ψηλά, πολύ ψηλά στον Όλυμπο, κάτι πραγματικά πολύ πολύ σπάνιο. Έχει χιονίσει και 31 Αυγούστου, αλλά ήταν κάτι πολύ σπάνιο είναι η αλήθεια. Όπως ήταν και η σπάνια και η καταιγίδα που έπληξε χθες στην Αττική. Ήταν μια αρκετά ισχυρή καταιγίδα και δημιούργησε και αρκετά προβλήματα λόγω του αέρα κυρίως. Δημιούργησε προβλήματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πρώτον, σήμερα είναι μια μέρα με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο θα ανέβει λίγο, αλλά και πάλι θα παραμείνει σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 29-30 βαθμούς θα είναι περίπου η θερμοκρασία. Η Δευτέρα ανεβαίνει αρκετά απότομα, είναι η αλήθεια, η θερμοκρασία, δηλαδή θα έχει 33-36, τοπικά θα φτάσει 37-39 βαθμούς, μέσα σε λίγες μέρες θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Και την Τρίτη θα είναι υψηλή. Και από την Τετάρτη μπαίνουμε σε μια περίοδο με αρκετά ισχυρά μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν και από την Πέμπτη και μετά. Πολύ ισχυρά μελτέμια για αρκετές ημέρες, τουλάχιστον 5-6 ημέρες, τα οποία θα ανεβάσουν και πολύ τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Έχουμε τις βροχές, θα γιγαντωθεί η βλάστηση με τις βροχές που έχουν πέσει και μετά με τον αέρα.
4: Θέλει μεγάλη προσοχή. Θα είναι πολύ ψηλό ο κίνδυνο για πυρκαγιές από Τετάρτη και μετά. Μια περίοδο που δεν είχαμε μέχρι τώρα πολύ πολύ ισχυρά μελτέμια. Υπήρξαν κάποιες περιόδους μικρές σχετικά με ισχυρά μελτέμια. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε όμως από την Τετάρτη και μετά σε μια περίοδο με πολύ ισχυρά μελτέμια. Θερμοκρασίες από την Τετάρτη και μετά θα είναι κοντά στα κανονικά, λίγο πιο υψηλές στη Δυτική Ελλάδα. Βροχές δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα καθόλου. Οπότε.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Antena Star. Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε πια.
6: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
9: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε πια.
6: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
13: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
1: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.